0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 3.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Εμένα να μου επιτρέψετε.
2: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
1: Μα νομίζω, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η κυρία Μαμία από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγευτο. Καλή ελευθερία, κύριε δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι.
3: Διάβλος.

Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, μη διστάσεις να τους απαντήσεις ότι ακούς Διάβλο 99,2. Η γνώμη σου μετράει. Η γνώμη σου μετράει.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ορκίζομαι να σε πληγώσω πως με πλήγωσες.
0: Και αυτό.
1: Ένας λεπτούς ήγη για μια καρδιά που ράγισε.
0: Και αυτό.
2: Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη. Τα βράδια χάνομαι, δεν πάω σπίτι.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Είμαι η Στέλλα. Έχω το δικό μου yoga studio στο κέντρο της Αθήνας. Έχω πάθος με το μακιγιάζ και οι κολλητές μου ζητάνε να τις βάφω σε κάθε μας έξοδο. Αγαπώ τα έντονα χρώματα, τα έντονα αρώματα και τα μεγάλα κοσμήματα. Α, έχω και γυροειδή αλοπαικία. Η γυροειδής αλοπαικία είναι ένα αυτοάνοσο δερματικό νόσημα. Μάθε για τα αυτοάνοσα αυτοφλεγμονώδη δερματικά νοσήματα και τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισής τους στο site της ΕΔΕ. Αγάπησε το δέρμα σου και φρόντισε το σε συνεργασία με τον δερματολόγο σου.
3: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Τα αστέρια κάτω και γη επάνω.
0: Και αυτό.
1: Ναυάγησα και έγινα καράβι βυθισμένο στα νερά σου.
0: Και αυτό.
2: Μη ρωτάτε γιατί πίνω.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 4.
0: 99,2.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
1: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
2: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
1: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
3: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.
6: Πώς θα τη βγάλω αυτή τη νύχτα, πες μου πώς θες να τη βγάλω, που καίω το να το τσιγάρο πάνω στα λόγια.

0: Σας ζητάω στο τηλέφωνο ο κύριος υπουργός.
1: Να περιμένει.
0: Δεν μπορεί να περιμένει, λέει, γιατί είναι επίγον, λέει.
1: Ωραία, να πάω να πω.
2: Μα μένουν δύο δάχτυλα ακόμα, κύριε Ντίνη.
1: Τι μένουνε?
2: Δύο δάχτυλα.
1: Δεν πειράζει. Ένα πρέσκο μπέλα να πληρωθεί.
0: Μα πόσα δάχτυλα θα πληρώσω, κύριε?
1: 10, πώς θα πληρώσω?
0: 10,
1: ναι.
0: Αφού έκανε 8.
1: Δεν πειράζει, θα πληρωθεί 10.
0: 10, δύο δάχτυλα να φτιάξει δικά.
3: Διάβλος. Τραγούδια τη νύχτα.
4: Μου λένε να το πετάξω το ρημάδι

0: και αυτό.
1: Αλκοολικές οι νύχτες, μακριά σου, τρέμω να σε δω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Διάβλος.
0: ...99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Η εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια δεν είναι απλά ένα δώρο που ικανοποιεί μια επιθυμία. Είναι δύναμη, είναι ελπίδα, είναι ζωή. Είναι ο λόγος να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει καλά. Ελάτε να προσφέρουμε μαζί μια εμπειρία ζωής σε αυτά τα παιδιά με μια δωρεά στο www.makeawish.gr.
2: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Σίγουρα ξέρεις πως περνάω, πως είμαι και που πάω.
0: Και αυτό.
1: Όλα τα σφαλμάτα σου, όλα τα ψέματα σου.
0: Και αυτό.
2: Να δεις τι αδέδει, συγχωράω. Γι' αυτό αν θέλεις να σε αγαπάω.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 5.
0: Διάβλος στους 99,2.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στις μεγάλες κρίσεις, στα επίγοντα, στις συγκρούσεις, είμαστε εκεί. Είμαστε οι γιατροί χωρίς σύνορα. Ανεξάρτητοι, ουδέτεροι, αμερόληπτοι. Χωρίς σύνορα, χωρίς διακρίσεις. Μαζί παρεμβαίνουμε άμεσα. Μαζί κάνουμε τη διαφορά. Δέξου την πρόκληση. Έλα μαζί μας στην πρώτη γραμμή. Υποστήριξε μας σήμερα. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Γατούλα, θα φύγω, αλλά θα έρθεις και εσύ μαζί. Γιατί αν δεν έρθεις και εσύ μαζί, πρώτον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά και δεύτερον, θα του κάνω τα μούτρα κοιμά.
1: Διάβλος.
2: Άκουσέ μας παντού. Διάβλος FM.gr.

0: αυτό.
1: Να μην ξημερώνε ποτέ, αχ, ερωτά μου δύνατε.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στις μεγάλες κρίσεις, στα επίγοντα, στις συγκρούσεις, είμαστε εκεί, επειδή εσύ είσαι εδώ. Είσαι δίπλα μας και μας βοηθάς να σώσουμε ζωές. Είμαστε οι γιατροί χωρίς σύνορα. Μείνε δίπλα μας. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διάβλος 99,2.
5: Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, μη διστάσεις να τους απαντήσεις ότι ακούς Διάβλο 99,2. Η γνώμη σου μετράει. Η γνώμη σου μετράει. Σε λίγο παίζεις το Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Θα ήθελα να σου εδώ. Θα ήθελα να σου εδώ.
0: Και αυτό. Και αυτό.
1: Κολλημένος μαζί σου, πάω όπου με πας.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. Ecomobility, οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
1: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούκο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630-23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
2: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 60 7712 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
3: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλωβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλωβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
4: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
2: Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα, για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34, στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 27 21 0 86 389.
5: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πλάτια τα χρόνια τα παλιά.
0: Και αυτό. Και αυτό.
2: Έχω ανοίξει τα φτερά μου να πετάξω σ' άλλη αγκάλια.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: 99,2.
1: Ως θεψάλτης, κύριε Δρόθε.
2: Όχι ψάλτης, ιεροψάλτης. Και μάλιστα αριστερός.
1: Δηλαδή τη Σαββά.
2: Όχι, τον Αγίον Θεοδόρο.
1: Το ίδιο κάνει θεοδωρατικό.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Η δική σου καλημέρα.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, μη διστάσεις να τους απαντήσεις ότι ακούς Διάβλο 99,2. Η γνώμη σου μετράει. Η γνώμη σου μετράει.
2: Διάβλος 99,2. Το καλύτερο πρωινό ξύπνημα.

0: πολύ.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
2: Διάβλος.
3: '99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Να τα ξαναπούμε. Ο Δήμος σου είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για τον εμβολιασμό, την στήρωση, περίθαλψη, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του 365 μέρες τον χρόνο. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες.
6: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένος 15, Καλαμάτα. 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
7: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
8: Ο επαγγελματίας εμπιστεύεται μόνο τον επαγγελματία. Εργαστήριο ταχογράφων, ταξιμέτρων και περιοριστών ταχύτητας Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Με την καλύτερη εκπαίδευση και τα τελειότερα μηχανήματα για τη σωστή επισκευή και ρύθμιση ταχογράφων, κοντέρ, ταξίμετρων, ταμιακών μηχανών ταξί και περιοριστών ταχύτητας όλων των τύπων. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στη νέα είσοδο Γ14. Τηλέφωνο 27 21 0 21 375. Με πολύχρονη εμπειρία για εγγυημένη εργασία.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης.
10: Τηλέφωνο 27 210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@papakihantzaras.com.gr.
1: Διάβλος 99,2.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Αλλά μου λένε τα μάτια σου.
1: Και αυτό.
3: Όταν τα μάτια σου μου ρίχνουν ένα βλέμμα τους.
1: Και αυτό.
4: Το δικό μου καπνώμα είναι για το άτομα.
5: Μην αλλάζεις συχνότητα. Θες να φτιάξεις τη διάθεσή σου. Βάλε Διάβλο 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Οι νύχτες γίναν δάκρυα.
0: Και αυτό.
2: Είσαι ωραία σαν αμαρτία.
0: Και αυτό.
3: Κι όταν στην πόρτα σου μιλώ, τα σκαλοπάτια σου φιλώ.
4: Μην αλλάζει συχνότητα.
5: Η ώρα πήγε 7.
0: Διάβλος στους 99,2. Η σχολή χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου. Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 69 40 17 17 61 και στο exoplismi.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
6: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
7: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hantzaras.com.gr.
8: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια, έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις, με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια. Με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: ξεκούσε, κάντα μου μυθιστόρημα.
1: Δηλαδή?
0: Τήριξε μου τα στο χαρτί, έξυπνο, ε!
1: Πώς είναι! Θέλω...
2: Τι καμασίνη!
0: Κατά υφάλια, κατά υφάλια. Θα τα πάρεις στο μαγαζί? Όχι, θα φέρω το μαγαζί, εδώ να το κεράσω κατά ήθη.
2: Την ψηλή, ρε, την ψηλή.
0: Μη με πληγώνεις άσχημα ετούτη τη βραδιά.
2: Πώς τη βολές, μα αδερφέ μου, αλλά με ψηλές μπλέκεις.
0: Επίτηδες, παιδί μου.
2: Γιατί?
0: Επίτηδες. Διότι, κοντός εγώ, κοντή η γυναίκα, εμείς δεν θα βγάζαμε παιδιά, θα βγάζαμε σκαμνάκια.
2: Μια χαρά τι γαζόες με τα μυθιστορήματα.
0: Δόξα να έχει ο Γιαραμπής, Βασίλη μου. Μεταχειρισμένα αγοράζουμε, ευκαιρίες πουλάμε, τα κοριτσόκολα όσο να είναι ενδιαφέρονται για τα ρομάντσα. Ε, πώς?
3: Διάβλος. 99,2 Τραγούδια για να ξυπνάς υπέροχα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Πριν από λίγο χωρίσα, δεν έχω που να πάω.
0: Και αυτό.

0: Μην αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
0: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Διάβλος στους 99,2.
4: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητική. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 2721069760. Διανομή δωρεάν.
5: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφή και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφή, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721085848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφή.
6: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
8: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721026804 και 6947948755.
0: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Κράτησε με για πάντα κοντά σου.
0: Και αυτό.
1: Έφυγες και αυτό με έχει κάνει τρελό.
0: Και αυτό.
2: Καρδιά μου έχω, φωτιά μου έχω.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 8.
0: 99,2.

0: στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Οργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
7: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48. Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Κακού, σε προειδοποιώ. Με δύο γνωματεύσεις κορυφαίων γιατρών σε στέλνω στο άσυλο Ανιάτων.
2: Κι εγώ μερικές φαλιάρες σε στέλνω στο διάολο.
3: Διάβλος.
4: Άκουσέ μας παντού. Διάβλος FM.gr.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάρι.
1: Και αυτό.
2: Εδώ υπάρχει ένας ερωτάς μεγάλος.
1: Και αυτό.
2: Με πλημμύρισα τυφλές ελπίδες από εκείνη τη στιγμή που μείδες.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
4: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Landini και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών. Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722-400-733.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.

0: Service. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Service. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27210-58023 και 27910-26793. Ήρυδα Service. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
1: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-82182.
2: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
3: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
2: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
5: Διάβλος 99,2.

0: η γενιά. Διάβλος στους 99,2. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil.
1: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27630-23521 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
2: Αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
3: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
2: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουράκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
3: Και από τον Θαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
2: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης.
4: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
2: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20501.
9: Νικόλαος Παπαδόπουλος και γιος. Μακροχρόνια εξειδίκευση και εμπειρία σε ενεργειακές εφαρμογές. Αποδοτικές λύσεις με αντλίες θερμότητας για κάθε χώρο. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, αέριο. Πιστοποιημένο σέρβις, οικονομία, ασφάλεια. Νικόλαος Παπαδόπουλος και γιος. Βασιλίσσης Όλγα 43 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99433.
10: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος, το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39, στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 60 77 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

ωραίο τραγούδι. Τι ωραία που ξεκινήσαμε σήμερα. Χάρης Αλεξίου, το κύμα. Ένα από τα πιο αγαπημένα μας που κάθε φορά που τα ακούμε, δυναμώνουμε το ραδιόφωνο και το απολαμβάνουμε μαζί. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Διάβλο ακούτε φυσικά στους 99,2 και στο διαδίκτυο www.diavlosfm.gr. Ένα πολύ ωραίο πρωινό Τετάρτης με ήλιο. 9 και 12 η ώρα, 6 Μαΐου, σήμερα 2026. Και πάμε να φτιάξουμε αυτό το πρωινό καλύτερο από κάθε προηγούμενο. Δυναμώνουμε το ραδιοφωνό μας, όπου και αν είμαστε, δουλειά, σπίτι, γραφείο, στους δρόμους, στο λεωφορείο, στο ταξί, στο αυτοκίνητό μας, πηγαίνουμε για τη δουλειά, είμαστε στη δουλειά, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ο διάβολος είναι εδώ και μας κάνει καλή παρέα, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6936 84 0992. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μας βρείτε και να στείλετε την καλημέρα σας και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά μπορείτε να μας καλέσετε και στο 27211 1992 και να μας βρείτε και στα social media Διάβλος 99.2 Radio. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό το πρώτο ημιώρο θα ακούσουμε Μαρινέλα, θα ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Γαρμπή, αλλά και Ελευθερία Αρβανιδάκη. Καταλαβαίνετε, το πρώτο ημίωρο είναι γυναικεία υπόθεση.

Ιωβ, Ιωβία, Σεραφείμ, Ιώβη, Σεραφιμούλα, Σεραφίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά σε όλους. 6 του Μάη 2026 και είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 6 Μαΐου και πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Και μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, και αυτή λοιπόν είναι μια μέρα αφιερωμένη σε αυτό. Να πούμε ότι σαν σήμερα έχουν συμβεί πολλά, ξεκινώντας από το 1889 που άνοιξε στο Παρίσι η παγκόσμια έκθεση του 1889 με τον πύργο του Άιφερ ως το πιο εντυπωσιακό της σύμβολο. Ο πύργος που είχε εγκαινιαστεί λίγο νωρίτερα αντιμετωπίστηκε με έντονες αντιδράσεις από καλλιτέχνες και διανοούμενους. Σταδιακά όμως έγινε το πιο αναγνωρίσιμο αρχιτεκτονικό ορόσημο ολόκληρης της Γαλλίας. Λίγο παρακάτω, μένοντας στη μέρα, θα δούμε ότι το 1980, σαν σήμερα 6 Μαΐου, ο Νίκος Γκάλης κάνει τον ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ στον αγώνα με τη Σουηδία στο Βεβέ της Ελβετίας. Η εμφάνισή του τότε σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το ελληνικό μπάσκετ. Λίγα χρόνια αργότερα θα γίνει το κεντρικό πρόσωπο της ομάδας που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ του 1987, και φυσικά αυτό θα μείνει στην ιστορία μέχρι και σήμερα, αλλά και για πολύ πολύ ακόμη. Αυτά στο σαν σήμερα της ημέρας, έτσι φεύγω για επόμενο τραγούδι. Δυναμώστε ραδιόφωνο, ακολουθεί Νατάσα Θεοδωρίδου και έχω και εγώ τα δικά μου εδώ στο Διάβλο στους 99,2.

Μαρινέλα, στη συχνότητά σου, στο διαβλό στου 99,2. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, 6 Μαΐου σήμερα. Και αν ανοίξουμε το ημερολόγιο θα δούμε ότι σήμερα έχουμε τα εξής ονόματα πρωταγωνιστές.

Αυτός είναι ο διαβλός στους 99,2 και τη γαρμπή ακούσαμε εγώ να δεις εδώ στη συχνότητά σου. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλες, εύχομαι να είστε καλά, η μέρα να έχει ξεκινήσει υπέροχα και αν όχι ελάτε γιατί θα σας πω κάτι που θα σας κάνει χαρούμενους, καθώς η ποικιλία σας κάνει ένα υπέροχο δώρο και ένα τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο άτομα δώρο από το αγαπημένο αυτό εστιατόριο η ποικιλία στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Σπάρτης 36 βρίσκεται και μπορείτε να πάτε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από το μεσημέρι, Τρίτη και Πέμπτη μόνο βράδυ. Να πούμε ότι εκεί μπορείτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά στα κάρβουνα, ολόφρεσκα θαλασσινά, λαχταριστές ποικιλίες κρεατικών και ψαρικών που θα συνοδεύσουν το κρασί, την πύρα ή το ουζάκι σας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά για να δηλώσετε συμμετοχή. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 69 36 84 0 99 2. Γράφετε ποικιλία κενό, όνομα επώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση που θα ολοκληρωθεί την 5η 14 Μαΐου. Είναι καινούριος ο διαγωνισμός, ξεκίνησε αυτή τη βδομάδα, οπότε στείλτε τα μηνύματά σας όσοι δεν το έχετε κάνει και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους τυχερούς των υπέροχων αυτών δώρων. Φύγαμε για μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 99,2. Διάβλος 99,2. Μόνο εδώ ακούς τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Γιατί μόνο εμείς τα αγαπάμε, τα ξέρουμε καλά και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Διάβλος 99,2. Η αγαπημένη σας συνήθεια.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στη Μιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
3: Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη ταβέρνα Βατουριώνα, για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34 στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 27 21 0 86 389.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Δοκιμάσατε πολλά. Όμως, τα εκλεκτά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνης συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα Pop, Σφέλα Pop, Γίδινο Τυρί, Ξηρίνη Ζήθρα, Ανθότυρο, Γραβιέρα, Κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένος 15, Καλαμάτα, 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Barberia Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
0: Διάβλος 99,2.

Πασχάλης Τερζής, όλα σε θυμίζουν, τι ωραίο τραγούδι. Καλημέρα σε όλους και όλες, καλό πρωινό Τετάρτης να έχετε. 6 Μαΐου σήμερα, 9 και 39 η ώρα και είμαστε εδώ να συζητήσουμε ωραία θέματα των ημερών. Πάμε λοιπόν να πούμε για κάτι πολύ ωραίο, κάτι το οποίο το περιμέναμε καιρό. Ο Νόλαν ξαναγράφει την Οδύσσια, έρχεται με εντυπωσιακό τρέιλερ που έχει καθυλώσει το κοινό πριν την πρεμιέρα και ελάτε να σας τα πω, γιατί η κινηματογραφική χρονιά αποκτά ήδη έναν από τους πιο πολύ συζητημένους τίτλους της, καθώς η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της στις 17 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας τεράστιο ενδιαφέρον από κοινό αλλά και από κριτικούς. Ο κατεξιωμένος σκηνοθέτης, γνωστός για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει εντυπωσιακή αφήγηση με βαθιά φιλοσοφικά θέματα, επιστρέφει με μια φιλόδοξη μεταφορά του ομυρικού έπους, ανεβάζοντας τον πήχη των επικών παραγωγών. Να πούμε ότι η Οδύσσια φιλοδοξεί να επανασυστήσει τον μύθο του Οδυσσέα μέσα από μια σύγχρονη κινηματογραφική ματιά, γεμάτη δράση, ένταση και οπτικό μεγαλείο. Και σας τα λέω όλα αυτά. Οι περισσότεροι μπορεί να έχετε δει το τρέιλερ, αλλά υπάρχουν και άλλοι που μπορεί να μην το έχουν δει. Πιστέψτε με, αν το δείτε, θα ξετρελαθείτε. Τα τοπία είναι εντυπωσιακά τα σκηνικά. Μεγάλες σκηνές δράσης, σκοτεινή ανθρώπινη προσέγγιση του ήρωα. Είναι κάτι το μοναδικό και φυσικά θα δούμε και αγαπημένους μας ηθοποιούς. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του πολυμήχανου Οδυσσέα συναντάμε τον Ματ Ντέιμον, βέβαια, την Πινελόπη που ενσαρκώνει η Άν Χαθαουέι, τον ρόλο του Τηλέμαχου, τον οποίο αναλαμβάνει ο Τόμ Χόλαντ, συμπληρώνοντας ένα cast υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται δυνατές ερμηνείες, και από το λίγο που μας δείξανε μέσα από το τρέιλερ, εγώ κατάλαβα ότι παίζει κάτι πάρα πολύ δυνατό εδώ. Αναμένουμε να δούμε τις ωραίες εικόνες στις 17 Ιουλίου. Όσοι δεν το έχετε δει το τρέιλερ, μπείτε τώρα στο Messenia Radio, το ανεβάσαμε, έτσι ώστε να δείτε μερικά δευτερόλεπτα με διάφορα πλάνα που ανεβάζουν τις εντάσεις. Νομίζω πως θα σας αρέσει πολύ. Περιμένω την κριτική σας για το τρέιλερ αυτό και για τα τοπία που είδατε. Και αν από τα τοπία που θα δείτε σας θυμίζει κάτι τα δικά μας τα μέρη.

ωραία που τραγουδάει η Μέρη Χρονοπούλου. Εδώ λοιπόν στο Διάβλο την άκουσες, στους 99,2. Εύχομαι να είσαι καλά, η μέρα να έχει ξεκινήσει υπέροχα και να πίνεις ένα καλό καφεδάκι, να ακούς αγαπημένη μουσική και φυσικά να ακούς και υπέροχα θέματα. Πάμε να μιλήσουμε για διατροφή και υγεία και θα σου πω 5 τροφές που πρέπει να τρώμε για να ζήσουμε ως τα βαθιά γεράματα, όπως λένε και οι ειδικοί. Ενώ δεν μπορούμε να σταματήσουμε το χρόνο, μικρές αλλαγές στις διατροφικές μας συνήθειες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιγύρανση. Ποιες είναι όμως οι καλύτερες αντιγυραντικές τροφές, των οποίων η υψηλή περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά υποστηρίζουν τη γενική μας υγεία και μας βοηθούν να ζούμε περισσότερο. Πάμε λοιπόν να τα πούμε ένα-ένα. 5 κορυφαίες αντιγυραντικές τροφές. Νούμερο 1. Νεροκάρδαμο. Αυτό το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά φυλλώδες πράσινο λαχανικό είναι μια εξαιρετική πηγή για ασβέστιο, κάλιο, μαγκάνιο, φόσφορο αλλά και πολλές βιταμίνες. Είναι μία από τις αντιγυραντικές τροφές που δρούν ως εσωτερικό αντισηπτικό του δέρματος και αυξάνει την κυκλοφορία και την παροχή μετάλλων σε όλα τα κύτταρα του σώματος και φυσικά έχει αποτέλεσμα την ενισχυμένη οξυγόνωση του δέρματος. Νούμερο 2. Ξηρή καρπή. Ενισχύουν τις κυταρικές μεμβράνες του δέρματος, προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία, χαρίζουν στο δέρμα μια όμορφη λάμψη, διατηρώντας τη φυσική τους λιπαρότητα. Νούμερο 3. Το ρόδι. Τα ρόδια χρησιμοποιούνται εδώ και πολλούς αιώνες ως θεραπευτική τροφή και όχι τυχαία. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και μια ποικιλία από ισχυρά αντιοξειδωτικά. Νούμερο 4. Γλυκοπατάτες. Οι γλυκοπατάτες κερδίζουν επίσης επάξια μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες αντιγυραντικές τροφές. Έχουν πολλές βιταμίνες, έχουν τη βίτα καροτίνη, την αλφα βιταμίνη που μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της ελαστικότητας του δέρματος και φυσικά σε πολλά πολλά ακόμη. Και 5. Τα φυλλώδη λαχανικά. Τα φυλλώδη λαχανικά, όπως είναι δηλαδή το σπανάκι, η ρόκα, το μαρούλι, το σέσκουλο, όλα αυτά είναι εξαιρετικές τροφές καθώς αποτελούν πηγή πολλών βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών. Ξέρεις κάποια άλλη τροφή που μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε ως τα βαθιά γεράματα? Γράψε μου στο Viber.

Διάβλος του 99,2. Εδώ είσαι λοιπόν και ακούς αγαπημένη μουσική και υπέροχα θέματα. Έλα να σου πω για ένα από αυτά. Η σχολή χορού για άτομα με αναπηρία Disability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού λοιπόν, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Την χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα, φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Οπότε Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δεις και να σου πω ακόμη ότι τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, οπότε μπαίνεις στο ticketservices.gr, κλείνεις το εισιτήριό σου, το κάνεις έγκυρα δικό σου και δεν χάνεις με τίποτα αυτή την τόσο σημαντική και ωραία παράσταση. 16 Μαΐου, Σάββατο, 6.30 το απόγευμα, στο Πνευματικό.

0: Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Ένα ενημερωτικό μονόλεπτο στο Διάβλο 99,2.
1: Γιατρέ, τι είναι η θεραπεία προσώπου Venus Legacy?
2: Είναι μια θεραπεία σύσφυξης δέρματος και λίανσης των ρητίδων του προσώπου. Η απόλυτη λύση ραδιοσυχνοτήτων για πρόσωπο και λαιμό με έγκριση του Αμερικάνικου FDA, τώρα και στην Καλαμάτα. Το Venus Legacy παρέχει στο πρόσωπο ταυτόχρονα πολυπολική ραδιοσυχνότητα, μαγνητικό παλμό και παλμική αναρρόφηση στο δέρμα, παράγοντας έτσι ένα πυκνό και ομοιόμορφο πλέγμα θερμότητας. Το γεγονός αυτό προκαλεί σύνθεση κολαγόνου, σύσφυξη, πολλαπλασιασμό των ενοβλαστών και πρόκληση μικροαγγείωσης για καλύτερη αιμάτωση και λιπόλυση. Στο πρόσωπο λοιπόν προκαλεί σύσφυξη δέρματος, μείωση των ρητίδων, διόρθωση του οβάλ και βελτίωση των μαύρων κύκλων. Είναι ευχάριστη θεραπεία, εμφανίζει ένα ήπιο κοκκίνισμα για περίπου μισή ώρα και χρειάζεται επανάληψη μετά από 1 έως 2 εβδομάδες. Εφαρμόζεται μέτωπο για τις ρητίδες του μετώπου, οβάλ, του προσώπου και στο λαιμό, καθώς και στον ντεκολτέ. Έχει άμεσα αποτελέσματα, ορατή βελτίωση της ελαστικότητας και της υφής του δέρματος.
0: Ήταν το ενημερωτικό μονόλεπτο «Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής» με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη.
3: Η ώρα πήγε 10.
0: 99,2.

στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
2: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε γεια σας. Όχι, όχι, σκέτο γεια καλύτερα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
1: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
3: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθο Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου, περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις, ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης, από το 1968, τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 6932 90 40 41.
7: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
8: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, είμαι εδώ. Στο διάβλο στους 99,2 το άκουσες. Καλημέρα, καλή Τετάρτη, 6 Μαΐου σήμερα, 10 και 10 η ώρα. Και ο ήλιος είναι υπέροχος σήμερα, σου κάνει καλή παρέα όπου και αν είσαι, ό,τι αν κάνεις, μόνο μην είσαι στη σκιά. Εκεί είναι που χάνεται η καλή παρέα του ήλιου. Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ καλή μέρα. Έχει ξεκινήσει από νωρίς και έτσι θα συνεχίσει μέχρι και αργά το απόγευμα. Αυτή η ηλιοφάνεια θα κρατήσει. Η θερμοκρασία σημειώνει άνοδο καθημερινά όλο και πιο έντονα. Σήμερα να σας πω ότι θα ξεκινάει από 14 και θα φτάσει έως και 24 βαθμούς το μέγιστο. Το μόνο κακό με τον καιρό σήμερα είναι ότι θα υπάρξει συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικη σκόνη, σαχαριανής προέλευσης, σε μέτριες ποσότητες βέβαια. Όμως θα έχει αποτέλεσμα να προκληθεί κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα. Να το έχετε λιγάκι έτσι στο νου σας αυτό. Πάμε τώρα σε ωραία θέματα, γιατί η Καλαμάτα πάντα σου φτιάχνει το κέφι. Έχω να σας πω πολλά και διάφορα. Μέσα σε αυτά θέλω να σας πω για μια επαιτειακή εκδήλωση. Εδώ στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί το 19ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης. Το ενδιαφέρον συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Elite. Και από μεθαύριο 5η έως την Κυριακή 10 του Μάη θα μπορείς να βρεθείς εκεί και να δεις όλα αυτά που έχουν διοργανώσει για άλλη μια χρονιά. Πρόκειται για μια επαιτειακή εκδήλωση, καθώς τον Μάιο συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυση της επιστημονικής εταιρείας, ενώ θα είναι ένα επίκαιρο σύνολο εκδηλώσεων, συζητήσεων και παρουσιάσεων που έχει σκοπό να αναδείξει το ελπιδοφόρο αύριο στην άσκηση της χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και πραγματικά αξίζει να βρεθείς. Να πούμε ακόμα ότι σε συνέδριο θα συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι γιατροί διαφορετικών δικοτήτων που θεραπεύουν παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, αλλά και προσωπικότητες από άλλα πεδία επιστημών, όπως επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικοί οικονομικών υγείας, νομικοί, ψυχολόγοι, φυσικοθεραπευτές και εξειδικευμένοι νοσηλευτές, ώστε να αναλυθούν διεξοδικά όλα αυτά τα θέματα. Ξαναλέω λοιπόν, από αύριο 5η έως την Κυριακή 10 του Μάη στο Elite. Αυτά. Τώρα, έχουμε κι άλλα ωραία που ξεκινούν αυτή τη βδομάδα. 13η ανθοκομική έκθεση Δήμου Καλαμάτα. Στην Παρασκευή ξεκινούν όλα. Γιορτή των λουλουδιών που την περιμένουμε κάθε χρόνο με κουβανέζικα τραγούδια θα ξεκινήσει φέτος. Ενώ θα εγκαινιαστεί το Σάββατο στις 8 το βράδυ στον καθιερωμένο χώρο, το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, από τον σιδηροδρομικό σταθμό της παραλίας και κάτω δηλαδή. Αναμένουμε περισσότερα νέα για όλο το πολιτιστικό πρόγραμμα που θα μπει έτσι και θα είναι πάρα πολύ ωραίο στην ανθοκομική τις επόμενες ημέρες. Φύγαμε για μουσική, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς το. Καλώς το. Μωρό, μωρό,

Αυτά είναι τραγούδια και τα ακούς μόνο εδώ, στο Διάβλο, στους 99,2. Καλημέρα σε όλους και όλες, τι ωραίο πρωινό, τι γεμάτο πρωινό. Γεμάτο με καλή μουσική, με ωραία νέα. Είπαμε νωρίτερα για την ανθοκομική έκθεση και μου γράψατε κατευθείαν ότι ανυπομονείτε να ξεκινήσει για να γεμίσετε τα μπαλκόνια σας, τις βεράντες σας με ωραία λουλουδικά. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ αυτό περιμένω, γιατί έχω πολύ καλή διάθεση τώρα ανοιξιάτικη και θέλω να γεμίσω με ωραία χρώματα και φυσικά ωραίες μυρωδιές το μπαλκόνι, οπότε ναι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, θα το συζητήσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, να δούμε τι ταιριάζει και πού. Λοιπόν, Παρασκευή ξεκινούν όλα, έτσι, 13η ανθοκομική έκθεση του Δήμου Καλαμάτας, στο πάρκο Σιδηροδρόμων βέβαια. Αλλά έχουμε και άλλα πολλά πολιτιστικά, θέλω να σας πω γι' αυτό, γιατί έχουμε πολλά πολλά και διάφορα. Πάμε λοιπόν να πούμε περισσότερα για το μουσικό φεστιβάλ ειδικών σχολείων στην Καλαμάτα. Με σύνθημα «Είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ξεχωριστοί», διοργανώνεται την 5η στις 11 το πρωί στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το μουσικό φεστιβάλ ειδικών σχολείων Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής. Και πραγματικά είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το φεστιβάλ αυτό αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και συμπερίληψης, δίνοντας βήμα σε όλους τους μαθητές να εκφραστούν και να μοιραστούν έτσι το ταλέντο και τη χαρά τους. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι θα ήταν τέλειο τα περισσότερα σχολεία να βρεθούν αύριο στις 11 στο μουσικό και να δουν όλο αυτό το ωραίο που έχουν ετοιμάσει. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Η φίλη της μουσικής Καλαμάτας, συναυλία με την Έλλη Πασπαλά. Μια πολύ ωραία συναυλία στις 13 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο Πνευματικό, και αυτό πολύ πολύ ωραίο. Η Έλλη Πασπαλά θα μας ξεναγήσει στην πόλη που γεννήθηκε, τη Νέα Υόρκη, και θα μας ταξιδέψει με το δικό της συναρπαστικό τρόπο στις γειτονιές, στις λεωφόρους, μεταφέροντάς μας τον ήχο και την ατμόσφαιρα των μικρών αυθεντικών jazz clubs αλλά και των σπουδαίων δημιουργών που αγαπά και ανακαλύπτει μέχρι σήμερα. Βλέπετε, για άλλη μια φορά είναι γεμάτο το πρόγραμμα. Να σας πω ότι την προπόληση των εισιτηρίων θα την βρείτε στο Πνευματικό. Η τιμή του εισιτηρίου διαμορφώνεται στα 15 το κανονικό, στα 12 το μειωμένο. Και η παράσταση είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, στο Πνευματικό.

0: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
1: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Διάβλος.
2: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία. Αξιοπιστία. Και συνέπεια δίπλα σας.
3: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
4: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
3: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
4: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
3: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
4: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
5: Αλουμίνια Κατσίρης. Ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 023 023. Αλουμίνια Κατσίρης. Ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 023 023.
2: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Wash Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Wash Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Wash Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας, εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 27 21 0 22 3 33.
4: Το νιώθεις. Άρωμα σοκολάτα στον αέρα.
3: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο.
4: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει.
3: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor.
4: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό.
3: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια.
4: Τσιοκολάτο Pastry & Decor. Κάθε γλυκό πρόκληση.
3: Θα το βρεις Αριστομένους 91 στην Καλαμάτα.
4: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
3: Ξεκάθαρα ώρα για γλυκό.
6: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang.
7: Φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Διάβλος 99,2.

ωραίο τραγούδι. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Εδώ στο Διάβλο στους 99,2. Καλημέρα και καλή Τετάρτη. Και 10:40 έφτασε η ώρα. Και εμείς εδώ να σας κάνουμε καλή παρέα με ωραία θέματα. Και μόνο στο Διάβλο στους 99,2. Και φυσικά στο διαδίκτυο www.diavlosfm.gr. Καλημέρα σε όλους όσοι είστε στη δουλειά. Καλημέρα σε όλους όσοι είστε στους δρόμους. Σε εσάς που μας ακούτε από το ταξί, καλούς δρόμους με προσοχή. Σε εσάς που μας ακούτε από το λεωφορείο, εδώ το αστικό της πόλης. Καλημέρα σε όλους και όλες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στείλετε στο 6936 84 099 2. Θα μας βρείτε, θα μας στείλετε εκεί την καλημέρα σας, το μήνυμά σας, την τοποθεσία σας, κάτι που θέλετε να συζητήσουμε, ένα ωραίο τοπίο, να ζηλέψουμε λιγάκι για τα μέρη που βρίσκεστε και μας στέλνετε. Και κάθε φορά που μας γράφετε έτσι και κάτι ωραίο, χαιρόμαστε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και φεύγουμε και για μια ωραία έρευνα. Σύμφωνα τώρα με νέα μελέτη, 7 στους 10 κατοίκους της πόλης νιώθουν στρες. Οι γυναίκες και οι νέοι βιώνουν αποδεδειγμένα υψηλότερα επίπεδα στρες, ενώ η επαγγελματική κατηγορία με το μεγαλύτερο στρες, ακούστε το, είναι οι φοιτητές. Η πίεση της καθημερινότητας στις μεγάλες πόλεις δεν είναι πλέον αίσθηση, είναι καταγεγραμμένη πραγματικότητα. Μία νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική επιμέλεια της ΕΠΑΨΗ αποτυπώνει με σαφήνεια την επιβάρυνση που βιώνουν οι πολίτες, αναδεικνύοντας το στρες ως ένα σταθερό και κυρίαρχο σημείο και στοιχείο της αστικής ζωής. Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα, σκιαγραφώντας έτσι μια καθημερινότητα που η ψυχική πίεση δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά κανόνα. Ενδεικτικά, 7 στους 10, δηλαδή το 69%, βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες, ενώ το 15% εμφανίζει ψηλή ψυχική επιβάρυνση. Το στρες στην πόλη με αριθμούς λοιπόν. Θα σας πω αμέσως. Λέει, τα δεδομένα δείχνουν ότι 7 στους 10 βιώνουν μέτρια επίπεδα στρες. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Το 15% εμφανίζει ψηλά επίπεδα στρες. Το 57% αναφέρει συμπτώματα άγχους. Το 47% αναφέρει καταθλιπτική συμπτωματολογία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν οι έρευνες δείχνουν έτσι τέτοια αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν ότι η πίεση που πηγάζει από τη συσσόρευση πολλών και διαρκών επιβαρύνσεων μας ρίχνουν πολύ. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους με τους οποίους να φύγει από κοντά μας το στρες, το άγχος. Δεν ξέρω, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Ανάλογα την ηλικία, ανάλογα το φύλο, ανάλογα την τοποθεσία που μένει, ανάλογα την εργασία, ανάλογα την οικονομική κατάσταση, παίζουν πολλά ρόλο. Okay, το ξέρω. Όμως, ο καθένας μας είναι μοναδικός και μπορεί να έχει και μοναδικά χόμπι τα οποία να τον ξεφορτίζουν από όλα αυτά τα καθημερινά, αυτή την καθημερινή πίεση που έχουμε, όλος ο κόσμος έχει πίεση, αυτή την καθημερινή πίεση με κάποιο τρόπο να τη βγάζουμε από πάνω μας. Αυτή η συσσόρευση πολλών μικρών και διαρκών επιβαρύνσεων μας κάνει να ανήκουμε και εμείς σε αυτό το μεγάλο αριθμό, το 69% του κόσμου που έχει πάρα πολύ άγχος και στρες. Προσπαθούμε λοιπόν μέσα από αυτές τις μελέτες να βγάζουμε το καλό. Τώρα, ας πούμε, μάθαμε πόσος περίπου κόσμος στους 1.000 από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που μπήκαν στην έρευνα έχει στρες και πώς το αντιμετωπίζει. Οι περισσότεροι λοιπόν είπανε ότι το αντιμετωπίζουν με ωραία χόμπι, έτσι ώστε να ξεφεύγει το μυαλό, με ένα ωραίο βιβλίο, με μια ωραία ταινία, με μια ωραία παρέα έξω βόλτα, με ένα περπάτημα, με γυμναστική. Ο καθένας διαφορετικά. Εσείς, όταν αισθάνεστε στρες, τι κάνετε για να το αποβάλλετε?

Αυτό είναι ο διάβλος του 99,2. Καλημέρα και καλή Τετάρτη. 6 Μαΐου σήμερα, 10:51 η ώρα, και πάμε να μιλήσουμε για κάτι σημαντικό. Οι κινητές ομάδες υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, του ΕΟΔΗ, συνεχίζουν σε συνεργασία με το Δήμο Μεσίνης στο έργο τους στην πρόληψη και την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Για τον μήνα λοιπόν αυτό έχουν προγραμματίσει 3 δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων στις δημοτικές κοινότητες Μαθίας, Τρικόρφου και Στρεφή. Ο στόχος των δράσεων είναι η έγκυρη διάγνωση, η πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε μικρότερες ή απομακρυσμένες περιοχές. Και λοιπόν θέλω να το συζητήσουμε φυσικά αυτό το θέμα, είναι σημαντικό. Οι εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είναι μέτρηση αρτηριακής πίεσης, μέτρηση κορεσμού οξυγόνου και υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος. Γρήγορες εξετάσεις σημείου φροντίδας, χοληστερόλη, γλυκερίδια, γλυκόζι αίματος, αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης, γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Και θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι δράσεις πραγματοποιούνται αύριο στη Μαθία, στο κινητικό κατάστημα, την 5η λοιπόν, 7 Μαΐου, από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Δημοτική Κοινότητα Τρικόρφου, στο κοινοτικό κατάστημα πάλι, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, 11 με 2, και στο Στρέφι, το κοινοτικό ιατρείο, την Παρασκευή 29 Μαΐου, 11 με 2. Για πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικότητες που δεν μπορούν να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα κατοίκων επίσκεψης από τις κινητές ομάδες υγείας, κατόπιν φυσικά προγραμματισμού, μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Αυτά είχα να σας πω σε σχέση με την υγεία και με τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτές τις επόμενες ημέρες, 5η 7 Μαΐου, Δευτέρα 25 Μαΐου, Παρασκευή 29, στις περιοχές που είπαμε. Μπείτε, ψάξτε το, εσείς που ενδιαφέρεστε για τους ανθρώπους σας που είναι σε αυτές τις περιοχές, και πράξτε αναλόγως.

0: πήγε 11.
1: Διάβλος στους 99,2.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Οργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
7: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει. Στα Ξεφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση. Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές. Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι. Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας. Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
9: Εστιατόριο Μέσα Μάνη. Σύντομα κοντά σας.
1: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
10: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
11: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
1: Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος. Εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνης 14, Μαρίνα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 91 896. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt. Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

Αυτός είναι ο διάβλος του 99,2. Μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ματώνουν οι σκέψεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Κλαβδία να συνεργάζονται για να βγάλουν αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλή Τετάρτη. Να στείλω μερικές ξεχωριστές ευχές σε εσάς που γράφετε ωραία μηνύματα στο Facebook του σταθμού. Καλημέρα στο Σωτήρη, στην Αλεξάνδρα, στην Χρύσα και στην Αποστολία με τα ωραία τους μηνύματα και την καλημέρα τους να φτιάχνει διαθέσεις. Εύχομαι να είστε καλά και η μέρα να έχει ξεκινήσει υπέροχα. Και αν δεν έχει ξεκινήσει καλά, είμαστε εδώ να φτιάξουμε το κέφι μας, καθώς έχω να σας πω την πρώτη θετική είδηση της ώρας αυτής. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς έχει. 682 άνθρωποι έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ μάζουξης δεινοσαύρων για να γιορτάσουν τα 60 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου του Καλγκάρι. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ, περιμένετε. 682 άνθρωποι λοιπόν ντύθηκαν δεινόσαυροι στον Καναδά και κατέκτησαν ένα απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ, μετατρέποντας μια απλή μέρα σε μια από τις πιο αστείες και αξέχαστες γιορτές που έχουμε δει ποτέ. Όλα έγιναν για τα 60 χρόνια του Πανεπιστημίου του Καλγκάρι, με φοιτητές, προσωπικό και κόσμο να γίνονται μια τεράστια προϊστορική παρέα γεμάτη ενέργεια και γέλιο. Fun fact, η επαρχία της Αλμπέρτα, όπου βρίσκεται το Κάλγκαρι, είναι ένα από τα σημαντικότερα μέρη στον κόσμο για απολιθώματα δεινοσαύρων, οπότε οι δεινόσαυροι είναι κάτι σαν τοπικό στοιχείο της περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν και συνέβη αυτή η μεγάλη γιορτή με τους ανθρώπους να ντύνονται δεινόσαυροι. Αυτά που λέτε στα ωραία της μέρας, έχω να σας πω κι άλλα, οπότε μείνετε εδώ για να τα ακούσετε όλα πρώτη και να γελάσει λίγο και το χιλάκι μας. Στα μαύρα.

Μια καλημέρα για σας που είστε στους δρόμους και μας ακούτε από αυτούς, αν είστε στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο γραφείο, στο σπίτι. Αν τώρα μόλις μπήκατε σπίτι, αν τώρα μπήκατε στη δουλειά, ο Διάβλος είναι εδώ να σας κάνει παρέα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Βρείτε μας στα social media Διάβλος 99.2 Radio να ενημερώνεστε για ό,τι ανεβάζουμε. Και φυσικά βρείτε μας και στο Viber και στείλτε μας το μήνυμά σας 6936840992. Και φύγαμε για ένα θέμα το οποίο θα σας αρέσει σε κάποιους πολύ, γιατί θα γυρίσετε σε εκείνα τα χρόνια. Αυτά ήταν χρόνια για διασκέδαση. Πόσο κόστιζαν 5 δυνατά must ποτά στα 90s. Σαν τα παλιά τα χρόνια δεν έχει, είναι μια φράση που ακούμε πολύ συχνά από όσους έχουν ζήσει στην Ελλάδα προκρίσεις. Μπορεί να μην ισχύει πάντα, ωστόσο σίγουρα πολλοί αναπολούν τις χρυσές εκείνες εποχές που βγαίνανε με ένα χιλιάρικο δραχμή στην τσέπη, περίπου 3 ευρώ για όσους αναρωτιούνται, και η ζωή τους ήταν πολύ πολύ απλή, εύκολη και οικονομική. Σε μια ανάρτηση λοιπόν που εντοπίσαμε του Οκτώβριου του 2025 σε μια ρετρό δημοσίευση από νυχτερινό κέντρο στον Άγιο Νικολάου Κρήτης στα 90s, στην οποία αναγράφονται τιμές 5 διαφορετικών ειδών ποτών, κάναμε μια κάπως στενάχωρη συνειδητοποίηση πως σήμερα θα πληρώνουμε την ίδια τιμή για μόλις ένα ποτό. Ακούστε, 4 ποτήρια βότκες, 1 ποτήρι μεταξά, 2 ποτήρια βακάρντι, 2 μπύρες και 1 ποτήρι καμπάρι, δηλαδή 10 ποτά στο σύνολο, με το λογαριασμό να υπολογίζεται για όλα αυτά σε 3.850 δραχμές, δηλαδή τα 11 ευρώ περίπου, όσα πάνω κάτω θέλεις σήμερα μόνο για ένα ποτό. Αλήθεια, θα θέλατε να γυρίσετε σε αυτές τις εποχές?

0: Ηλίος στους 99,2. Εδώ είσαι, εδώ ακούς αγαπημένες μουσικές και φυσικά σημαντικά νέα, καθώς η πραγματική οικονομία ξεκινάει από τα κουφώματα. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώ όσο είναι ακόμα ενεργό και αναβαθμίστε το σπίτι σας με τα κορυφαία συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Επιλέξτε λύσεις για παραθύρα, πόρτες, πέργολες, έθρια και κάγκελα. Κερδίστε σε ενεργειακή απόδοση, σε χρήματα, σε ποιότητα ζωής. Επισκεφτείτε το exalco.gr, βρείτε τον πιο κοντινό σας κατασκευαστή σε όλη την Ελλάδα και ξεκινήστε. Για το δικό σας εξοικονομώ, επιλέξτε Εξάλκο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: ήξερες ότι στον Διάβλο 99,2.
1: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει η εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
4: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
3: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
5: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο. Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
6: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
7: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Σάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές Λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ Φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών, 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
6: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
8: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου! Έσπασε! Πέθανε! Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα!
9: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός και η συσκευή σου θα επιζήσει.
8: Μα έχω πρόβλημα! Τι θα κάνω τώρα?
9: Ώρα για Ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.
10: Ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 4072 40 και 6947 7614 98.
11: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-85-848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
12: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
13: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210-26804 και 69 47 94 87 55.
14: Διάβλος 99,2.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια λέγεται αυτό το τραγούδι και το άκουσες φυσικά στο Διάβλο στου 99,2. Σήμερα είναι Τετάρτη, 6 του Μάη και η μέρα φέρνει κάτι νέο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τις αστρολογικές μας προβλέψεις για να ξέρεις τι σε περιμένει. Κριέ, η ημέρα σε βρίσκει με έντονη ανάγκη να πάρεις τον έλεγχο. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίζουν για σένα. Ταύρε, σήμερα κάτι σε κάνει να δεις καθαρά τι σε κρατάει πίσω. Ώρα να το αφήσεις. Δίδυμε, η μέρα έχει επικοινωνία που φέρνει μικρές ανατροπές. Προσαρμόσου λοιπόν γρήγορα. Καρκίνε, η μέρα σε θέλει πιο προστατευτικό με την ενέργειά σου. Μην εξαντλήσει για όλους. Λέοντα, σήμερα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι που θα σε ανεβάσει. Μην το αφήσεις ανεκμετάλλευτο. Παρθένε, μια λεπτομέρεια σήμερα σου αλλάζει την οπτική. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσεις κιόλας. Ζυγέ, η μέρα σε φέρνει μπροστά σε μια απόφαση που δεν παίρνει άλλη αναβολή. Σκορπιέ, το ένστικτό σου σήμερα είναι οδηγός. Μην το αγνοήσεις για χάρη της λογικής. Τοξότη, η μέρα για σένα φέρνει κάτι νέο που μπορεί να εξελιχθεί. Οπότε δώσε του χώρο. Εγώκερε, σήμερα μπορείς να προχωρήσεις κάτι που είχες αφήσει πίσω, οπότε μην το σκέφτεσαι άλλο και απλά πράξε. Υδροχόε, μια ιδέα σήμερα, αυτή την Τετάρτη, έχει δυναμική αλλά θέλει κίνηση. Μην την αφήσεις να μείνει στη σκέψη. Ιχθύ, η 6η του Μάη σε θέλει πιο ξεκάθαρο με αυτά που νιώθεις. Μην τα αφήνεις να σε μπερδέψουν και προχώρα μπροστά. Αυτά λοιπόν με τα ζωδιακά μας. Η μέρα φέρνει κάτι νέο για όλους, λίγο πολύ. Οπότε πράξτε αναλόγως για να έχετε καλές ώρες Τετάρτης. Σίγουρα είναι μια καλή μέρα. Αυτό κρατήστε και εμείς φύγαμε για επόμενο τραγούδι. Θα ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και αμέσως μετά Αντώνη Ρέμο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Αυτός είναι ο διάβλος, τους 99,2 εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να σας πω για τη σχολή χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας που σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση μας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, τι ωραίος τίτλος, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία. Από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Να πούμε λοιπόν, Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Μία παράσταση που αξίζει να τη δεις και πάμε τώρα στα θέματα του εισιτηρίου. Να σας πω ότι είναι πολύ εύκολο να βρείτε τα εισιτήρια. Διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά. Μπαίνετε στο ticketservices.gr, γράφετε Επαναστάτες του Χορού και το βρίσκετε. Φροντίστε λοιπόν να αγοράσετε έγκυρα τα δικά σας και μην χάσετε με τίποτα αυτή την τόσο ωραία παράσταση.

Φτάσαμε στο τέλος μας για σήμερα. Διάβλος στους 99,2. Εσείς μείνετε εδώ, συνεχίστε τη μέρα σας με καλή μουσική, με καλή παρέα. Και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 9. Ευχαριστούμε για σήμερα. Χαρά στο μικρόφωνο Μέλινα στη μουσική. Δυναμώστε το Διάβλο και επιστρέφουμε αύριο 9 για τις πρώτες καλημέρες. Γεια σας.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 6932 90 40 41.
10: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις. Περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 501.
11: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλωβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλωβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
12: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27 21 0 23 000 και στο romanosgroup.gr.
13: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Landini και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin,
14: Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722-400-733.
15: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Τα προβλήματα άρχισαν την πρώτη μέρα του γάμου. Μόνο που εγώ δεν το ήξερα. Είχα ακούσει βέβαια για ένα κερασφόρο δίποδο θηλαστικό που κυκλοφορούσε στην Ηλίουπολη, αλλά δεν ήξερα ότι ήμουν εγώ. Κάτι παράξενα τηλεφωνήματα σε περίεργες ώρες με έκαναν να υποψιαστώ. Και εκεί που ήμουν έτοιμη να το τσακώσω, βγήκαν τα κινητά, γιατρέ.
1: Διάβλος. Διάβλος 99,2. Αγαπημένα τραγούδια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Η βάφο της κουρτίνας.
0: Και αυτό.

0: αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
1: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
2: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
1: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
2: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρια το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
1: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.pavlachromata.gr.
2: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
3: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος?
4: Γιατί?
3: Δεν το χρησιμοποιείς. Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
5: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση? Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
3: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα? Μύθος! Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
5: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια, αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
3: Κάλεσέ μας 27210-98-444. Έλα να τα πούμε από κοντά. Φαρών 206, Καλαμάτα.
5: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
6: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210-84-002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο «Ο Μάγος της Τράκας». Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
7: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
8: Car Crash Ηλιόπουλος. Επισκευή φανοποιίας του αυτοκινήτου σας από τρακάρισμα. Διεκπαιρέωση από ασφαλιστικές και δωρεάν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας μέχρι να επισκευαστεί το δικό σας. Car Crash Ηλιόπουλος. Αθηνών 201, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-670.
2: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
0: Διάβλος 99,2.

0: σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Κι αν ρωτήσεις πώς περνάω.
0: Και αυτό.
1: Κοίταξε, για σένα τώρα πώς κατάντησα.
0: Και αυτό.
1: Πέρασα να πω μια καλησπέρα μα δεν άνοιξες.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε μία.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Έλα μου, είναι η κορτσοπιτά η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγιες ως φέτας και μενού light.
5: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27210-90102.
4: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
8: Νικόλαος Παπαδόπουλος και γιος. Μακροχρόνια εξειδίκευση και εμπειρία σε ενεργειακές εφαρμογές. Αποδοτικές λύσεις με αντλίες θερμότητας για κάθε χώρο. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, αέριο. Πιστοποιημένο σέρβις. Οικονομία, ασφάλεια. Νικόλαος Παπαδόπουλος και γιος. Βασιλίσσης Όλγα 43 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-433.
9: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένους 15 Καλαμάτα 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Αλουμίνια Κατσίρης. Ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πατατζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
10: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να παίρνει μορφή, όταν το μπάνιο αποκτά χαρακτήρα, όταν κάθε επιφάνεια λέει τη δική της ιστορία, τότε υπάρχει μια πρόταση για να την αποτυπώσει. Πρότασης. Είδη υγιεινής και πλακίδια, έπιπλα μπάνιου υψηλής αισθητικής. Μεγάλη γκάμα σε ποιοτικά προϊόντα, άμεση διαθεσιμότητα, ετοιμοπαράδοτες λύσεις, με τιμές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Εξασφαλίζουμε την ποιότητα γιατί εισάγουμε τα προϊόντα μας απευθείας, κυρίως από ιταλικά και ισπανικά εργοστάσια, με την εμπειρία και την αξιοπιστία της Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Πρότασης. Λακωνικής 320 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63454. Πρότασης. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
9: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το σούπερ μάρκετ Βέργη για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Σούπερ μάρκετ Βέργης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Ξένη, σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
2: Για λέγε.
1: Μέσα εκεί είναι ένα κορίτσι που δούλευε στο σπίτι μου.
2: Εσόχληστη.
1: Εσόχληστη.
2: Ωραία.
1: Το διευθυντή το κάλεσε να φάει μαζί μας.
2: Αυτό ναι.
1: Αυτό ναι. Την είδε και του γυάλισε και τώρα θέλει να την ξελογιάσει και να την πάει στο σπίτι του.
2: Πονηρεύεται.
1: Πονηρεύεται, αυτό λέω κι εγώ. Και το καημένο το κορίτσι τώρα. Τι είναι, μικρό, αθώο, άβγαλτο. Γιατί να το καταστρέψει.
2: Θα μπουκάρω μέσα. Φύγε κι άσε με, ξέρω εγώ.
1: Σ' αφήνω.
3: Διάβλος.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Μα δεν μου έχει μείνει κάτι. Έφυγες κι απλά.
0: Και αυτό.
2: Και.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Διάβλος στους 99,2.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο. Νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία. Αξιοπιστία. Και συνέπεια δίπλα σας.
8: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. Κάπα ηλέ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
9: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27210-69-760. Διανομή δωρεάν.
0: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Έλα, κεράκι, σε το κόσμο μου.
0: Και αυτό.
2: Μη μου πεις για πάντα, δε μ' αφορά.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 2.
0: 99,2.

0: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αρωγούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στην Ιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@hatzaras.com.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
4: Μία φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
3: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
4: Και από τον Δαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
3: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης.
5: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
3: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
6: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος?
7: Γιατί?
6: Δεν το χρησιμοποιείς? Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
8: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση? Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
6: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα? Μύθος! Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
8: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια, αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
6: Κάλεσέ μας 27 210 98 444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206 Καλαμάτα.
8: Δικλής, εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
9: Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171, έναντι Supermarket Σκλαβενίτη, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 21 0 82 182.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο επαγγελματίας εμπιστεύεται μόνο τον επαγγελματία. Εργαστήριο ταχογράφων, ταξιμέτρων και περιοριστών ταχύτητας Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Με την καλύτερη εκπαίδευση και τα τελειότερα μηχανήματα για τη σωστή επισκευή και ρύθμιση ταχογράφων, κοντέρ, ταξίμετρων, ταμιακών μηχανών ταξί και περιοριστών ταχύτητας όλων των τύπων. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στη νέα είσοδο Γ 14. Τηλέφωνο 27 21 0 21 375. Με πολύχρονη εμπειρία για εγγυημένη εργασία.
12: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Βρέσε, δουλεύουν ρε μοσχάρι.
2: Δεν γεννήθηκε άνθρωπος να μην δουλέψει με ένα ακόμα.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, γιατί γεννήθηκε ο άνθρωπος που θα σε ξυλοφορτώσει.
2: Για κάνε πως χτυπάς και αν δεν πάω στο Υπουργείο Υγρασίας θα τα αναφέρω όλα αυτά.
3: Διάβλος.
0: Διάβλος 99,2. Παίζει τα αγαπημένα μας.

0: αγαπάς.
1: Και αυτό.
0: Άλλον άνθρωπο γνώρισα, άλλον άνθρωπο χωρίσα.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil.
9: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
10: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
9: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
10: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
9: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
11: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μέναν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
12: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
13: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Σάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές Λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
12: Σούπερ μάρκετ Αφή Καραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνη 14, Μαρίνα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-91-896. Για delivery παραγγελίες βρείτε το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
16: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Διάβλος 99,2.

0: και αυτό.
1: Πάλι στα καμένα τα γυρνάω, με κακά παιδιά τα ξενυχτάω.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 3.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Έλα μου, είναι η κορτσοπιτά η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
5: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721 090 102.
4: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.

0: Ελπίδα Σέρβις. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Σέρβις. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27210-58023 και 27910-26793. Ήρυδα Σέρβις. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
1: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
2: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
1: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
2: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
1: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikas.gr.
2: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
3: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων σε έναν χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει έναν ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Αλουμίνια Κατσίρης. Ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μεσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 0 23.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Παρακαλώ, μπορείτε να μου φέρετε μια μπύρα?
2: Δεν έχετε μπύρα?
1: Τότε μια πορτοκαλάδα.
2: Όχι.
1: Τίποτα δεν έχει το κατάστημα.
2: Απ' όλα έχει.
1: Τότε αυτό που κάνετε σημαίνει ναι?
2: Όχι.
1: Τι μπορείτε να μου φέρετε?
2: Τίποτα.
1: Γιατί? Έχετε προηγούμενα μαζί μου.
2: Βάρεσε σπαλαμάκια γι' αυτό.
1: Και λοιπόν?
2: Νευριάζω, είναι το ήρτζι.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

πονάω κι άσπρα φορώ όταν πέμπω. Να με λυπούνται οι άλλοι, δεν το πάω και κάνω πως δεν σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Δεν υπάρχει πια για μένα, δεν υπάρχει. Είσαι τίποτα καθόλου πουθενά.
0: Και αυτό.
2: Μη ρωτάτε γιατί πίνω. Πίνω απόψε στην υγειά.
0: Και αυτό.
1: Μελαγχολία μου, εσύ κυρία μου. Σ' όλα τα δύσκολα εσένα αγκαλιάσω.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210-84002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο «Ο Μάγος της Τράκας». Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Τη χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
7: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210-26-804 και 69-47-94-87-55.
3: Διάβλος 99,2.

diablosfm.gr. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια τα ακούς ασταμάτητα, όπου κι αν είσαι. diablosfm.gr. Κάνε κλικ και κόλλησε μαζί μας.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Δεν έχω αγκαλιά, μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά.
0: Και αυτό.
1: Με

0: Μην αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 4.
2: 99,2. 99,2.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κομώσεις Χαρούλα. Για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20501.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο, αλλά φοβάσαι τι θα σου βγει. Στη Romanos Group δεν είναι ρίσκο, είναι επιλογή. Αξιόπιστα, πλήρως ελεγμένα αυτοκίνητα, μικρά και μεγάλα, για κάθε budget. Με δυνατότητα χρηματοδότησης και εγγύηση καλής λειτουργίας. Romanos Group. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πληροφορίες στο 27210 23000 και στο romanosgroup.gr.
4: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
5: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το Supermarket Vergi για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Supermarket Vergi στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
6: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Λαντίνι και Μακόρμικ, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Χόντα, Ρόμπιν, Γκαρντένα, Όρεγκον, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών, Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 2722 400 733.
7: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: 99,2.
1: Γιατί να μου το πει εμένα πριν, εμένα γεωπόλεμη, γιατί να μου το πει.
2: Τι σου είπε δηλαδή,
1: Παρακά.
2: Τι σου είπε πριν.
1: Μα δεν θυμάμαι τι με είπε, αλλά γιατί να με το πει, έτσι.
3: Διάβλος. Διάβλος 99,2. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια, μόνο.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Και αυτό.
2: Από το βορρά μέχρι το νότο, να μ' αγαπάς δεν βρήκα τρόπο.
0: Και αυτό.
3: Προτιμώ να μην μιλάμε, προτιμώ να με βλέπεις και να αλλάζεις γωνία.
4: Μην αλλάζεις συχνότητα.
5: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
4: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Διάβλος.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δεν είναι απλώς κτίζω. Είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη. Είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα. Είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Λακωνικής 303 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-450 και στο pantazisdk.gr. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
10: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μυσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
0: Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό, Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946-76-02-51 και 6944-59-28-31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
4: Διάβλος 99,2.

0: πλατιά. Μην αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 5.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το ακούς, μανάρι μου, που κελαϊδάει.
6: Κελαϊδάει.
5: Μα δεν το νιώθεις, καρδούλα μου?
6: Να το νιώθω.
5: Μη μου πεις ότι δεν είδες διαφορά στην απόδοση.
6: Ποια διαφορά, βρε Γρηγόρη μου? Σε βλέπω και καθόλου για να δω διαφορά? Όποτε σε ψάχνω να δω κι εγώ διαφορά, στον πίτσικα μου λες ότι είσαι.
5: Μα ο πίτσικας κάνει τη διαφορά, καρδιά μου. Για εξάτμιση μόνο στον πίτσικα και άσε να λέει πιτσιρικά. Γιώργος Πίτσικας. Εξατμίσεις όλων των τύπων.
6: Και εξατμίσεις χειροποίητες βελτιωτικές.
5: Αλλά και για καταλύτες, Γιώργος Πίτσικας. Βιοτεχνικό πάρκο Καλαμάτας στο Β9. Τηλέφωνο 95 883.
7: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
8: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
7: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε γεια σας. Όχι, όχι, σκέτο γεια καλύτερα.
8: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
7: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
9: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μελανάδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο. Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27210-21621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
10: Απαλλάξου από κάθε είδους μικροοργανισμό.
11: Μαμά, ποντίκι.
10: Καθάρισε το σπίτι, την επιχείρησή σου από κάθε είδους βρωμιά. Μείωσε τους κινδύνους της υγείας σου.
12: Ήρυδα Σέρβις. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Σέρβις. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27210-58023 και 27910-26793. Ήρυδα Σέρβις. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: χόρτα. Διάβλος 99,2. Με διαφορά 99,2.
1: Όλοι οι άνθρωποι έχουμε στιγμές αδυναμίες. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε αδυναμία?
2: Τρώω κακαβιά.
3: Διάβλος.

0: και αυτό.
1: Αν είχα δεύτερη ευκαιρία θα σου ζητούσα.
0: Και αυτό.
2: Κοντά σου έμαθα να ζω, κοντά σου να ανασένω. Αν θα σε χάσω θα χαθώ.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2. Θέλετε να ανοίξετε καφέ, εστιατόριο, ξενοδοχείο ή Airbnb? Τότε θέλετε ένα συνεργάτη που τα αναλαμβάνει όλα. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Με 20 χρόνια εμπειρίας σε όλη την Ελλάδα, σας παραδίδουμε την επιχείρησή σας έτοιμη για δουλειά. Σχεδιασμός κουζίνας, έπιπλα, μηχανήματα, καινούριος και ελεγμένος μεταχειρισμένος εξοπλισμός, αντιπροσωπείες κορυφαίων οίκων, τεχνικό σέρβις και πώληση του παλιού σας εξοπλισμού μετά από έλεγχο. Εξοπλισμοί μαζικής εστίασης Μάραντος Γεώργιος. Λεωφόρος Αθηνών, Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 40 52 26 και 6940 17 17 61 και στο εξοπλισμοί.com. Μάραντος, εξοπλίστε σωστά και ξεκινήστε δυνατά.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις. Big Bang. Φως, ήχος, χρώμα. Big Bang Events. Πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ. Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
8: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone. Self-service πλυντήριο αυτοκινήτων, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας, εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνο σου. Πληροφορίες στο 27 21 0 22 333.
9: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Mr. Patata. Μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία. Γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata. Επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
3: Διάβλος 99,2.

0: αυτό.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
2: Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής. Ένα ενημερωτικό μονόλεπτο στο Διάβλο 99,2.
3: Γιατρέ, ενημερώστε μας για τη σύσφιξη σώματος με Venus Legacy.
4: Επαναστατική μέθοδος που έχει στόχο τη σμήλευση του σώματος, η καινοτόμος τεχνολογία του Venus Legacy προάγει την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης, επιτυχάνοντας ταυτόχρονα την καταπολέμηση του τοπικού λίπους. Στηρίζεται στο συνδυασμό πολλαπλών τεχνικών σύσφιξης μέσω της εφαρμογής ραδιοσυχνοτήτων. Οι ραδιοσυχνότητες διοχετεύονται κάτω από το δέρμα, φτάνοντας μέσα στο λίπος. Η πολλαπλή δράση ραδιοσυχνοτήτων, θερμότητας, μαγνητικών πεδίων και αναρρόφησης προκαλούν τετραπλή ενεργοποίηση στο δέρμα και στους υποκείμενους ιστούς. Έτσι γίνεται σύσφιξη στο δέρμα και λιπόλυση και καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Περιοχές που διορθώνουμε με τη μέθοδο αυτή είναι η κοιλιά, το εσωτερικό των μυρών όπου υπάρχει σημαντική χαλάρωση, το πλαϊνό κομμάτι των μυρών, οι βραχίονες, μια δύσκολη περιοχή που έχουμε δει εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς επίσης και στους γλουτούς όπου διορθώνουμε την κυταρίτιδα, προσφέροντας λίανση, σφιγγυλότητα, ανόρθωση και βελτίωση της ποιότητας του δέρματος.
2: Ήταν το ενημερωτικό μονόλεπτο «Ο κόσμος της αισθητικής πλαστικής χειρουργικής» με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη.
5: Η ώρα πήγε 6.
0: 99,2.

Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το νιώθεις. Άρωμα σοκολάτα στον αέρα.
3: Και ευωδία σιροπιαστού που μόλις βγήκε από το φούρνο.
2: Μια πραγματική πανδεσία γεύσεων μας περιμένει.
3: Στο τσιοκολάτο Pastry & Decor.
2: Σοκολατάκια, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, cheesecake, cookies, βουτήματα και χειροποίητο παγωτό.
3: Και εντυπωσιακές τούρτες για γάμους, βαπτίσεις και γενέθλια.
2: Τσιοκολάτο Pastry & Decor. Κάθε γλυκό πρόκληση.
3: Θα το βρεις Αριστομένους 91 στην Καλαμάτα.
2: Τσιοκολάτο Pastry & Decor.
3: Ξεκάθαρα, ώρα για γλυκό. Θέλεις το event σου να ξεχωρίσει? Η MG Project αναλαμβάνει ήχος, εικόνα, φωτισμός, 360 photo booth, laser εφέ και μηχανές καπνού για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγγένεια, αλβανικά γλέντια. Κάλεσε τώρα στο 6907 64 77 97. MG Project. Δίνει ζωή στη στιγμή.
4: Κοντά ή μακριά μαλλιά, αντάβιες ή μπαλαγιάζ, ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ, γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848 και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
5: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένους 15, Καλαμάτα. 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
6: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 21 0 26 804 και 69 47 94 87 55.
7: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 92,2.
1: Λέω να ξεκινήσω εκεί πέρα κατά τις 9, 9,5, 10. Άχωστε να βρίσκομαι το μεσημέρι στην Πλατανιά.
2: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Τι να κάνουμε, περιφερειά μου. Οι γυναίκες και οι πολιτικοί, Κωστάκη, πρέπει να προσέχουν πολύ τις περιφερειές.
2: Καλό είναι.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Το ραδιόφωνο σου.

0: λάθος διαδρομή.
1: Και αυτό.
0: Γι' αυτό και άφησε με, άφησε με, άφησε με μόνο.
2: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
3: Το ταξίδι της επιχείρησης Χατζάρας με γυναικεία πνοή πλέον συνεχίζεται με αργούς, την εμπειρία και την παράδοση. Χατζάρας, ξύλινες παλέτες και οικοδομικά υλικά. Παλέτες οποιοδήποτε τύπου και διάστασης. Υλικά οικοδομής μεγάλης συλλογής. 35 και πλέον χρόνια προτεραιότητα έχουν η λεπτομέρεια, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση κάθε επιχείρησης και ιδιώτη. Μεταφορά των προϊόντων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. Χατζάρας στη Μιχαλία Μεσσηνίας. Το αύριο είναι μια άλλη μέρα. Επισκεφτείτε τους σήμερα να το φτιάξετε μαζί. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27 24 0 41 187 και στο email info@papakihantzaras.com.gr.
1: Δοκιμάσατε πολλά. Όμως, τα εκλεκτά προϊόντα της Στυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνης συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα Pop, Σφέλα Pop, Γίδινο Τυρί, Ξηρή Μυζήθρα, Ανθότυρο, Γραβιέρα, Κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνης. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση. Και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
6: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
5: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
6: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
5: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 27210-87-713 και στο nikaspavlachromata.gr.
6: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
7: Έλα μου, είναι η κορτσοπιτά η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χουριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
8: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίση Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 27210-90102.
7: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
9: Κάθε εβδομάδα επιλέγω το σούπερ μάρκετ Βέργη για να κάνω τις αγορές μου στις πιο συμφέρουσες τιμές. Γιατί μόνο εκεί βρίσκω απίστευτες προσφορές σε όλα τα είδη. Σούπερ μάρκετ Βέργης στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Φροντίζει το νοικοκυριό σας για λογαριασμό σας κάθε εποχή.
10: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικότητα. αποκλειστικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27 21 0 69 760. Διανομή δωρεάν.
2: Διάβλος 99,2.
11: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 7. Διάβλος στους 99,2.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο μυκητοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα για Γεωργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
13: Μια φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
12: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
13: Και από τον Δαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
12: Ε, αφού τα ξέρεις όλα. Γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης.
14: Τρία καταστήματα σε Ζευγολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
15: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλοβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλοβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27-23-0-23-259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
16: Car Crash Ηλιόπουλος. Επισκευή φανοποιίας του αυτοκινήτου σας από τρακάρισμα. Διεκπαιρέωση από ασφαλιστικές και δωρεάν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σας μέχρι να επισκευαστεί το δικό σας. Car Crash Ηλιόπουλος. Αθηνών 201 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69670.
17: Με ανοιξιάτικη διάθεση, το σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας σας υποδέχεται καθημερινά για να κάνετε τις αγορές σας στις καλύτερες τιμές.
18: Από τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, φρέσκο κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,98 το κιλό. Ψάρι γαλοπούλα, καπνιστή και βραστή, 11,90 το κιλό. Γραβιέρα μάνης, 14,90 το κιλό. Καφές λουμίδης, 194 γραμμάρια, 3,98. Ελίτ φρυγανιές, οικογενειακή συσκευασία, 4x125 γραμμάρια, μόνο 1,48. Τέντερ χαρτί υγείας 10 ρολών 2,48. Ισχύουν έως το Σάββατο 9 Μαΐου.
17: Σούπερ μάρκετ Αφίκα Ραμπάτσου στο Σουλινάρι Μεσσηνίας. Για ικανοποιημένους πελάτες που ψωνίζουν με χαμόγελο στο τοπικό του σούπερ μάρκετ.
0: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας, τι εμένου light.
19: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721-090-102.
0: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
20: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: μισό λεπτό γιατί με ειδοποιούν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Τι μου λέτε, τι μου λέτε, τι είναι αυτό. Πριν 5 λεπτά, κυρία μου, συνελήφθη στην Ομόνια ηλικιωμένος, ο οποίος σε βρέθη επάνω του να έχει μικροποσότητα σύνταξης. Είμαστε 15 του μηνός και αυτός βρέθηκε να έχει λεφτά.
1: Διάβλος.
2: Διάβλος 99,2. Παίζει για σένα.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ζήσε τη στιγμή, δεν θα ξαναρθεί. Έλα πιο κοντά μου και φύλαμε.
0: Και αυτό.
1: Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Που μου καίνε την καρδιά, ράγιζουν τείχους.
0: Και αυτό.
1: Που είναι η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα.
2: Μην αλλάζει συχνότητα.
3: Fresh and Healthy στο Διάβλο 99,2.
2: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Καλαμάτας και Μεσίνης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Διάβλος στους 99,2.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή extra van με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699-96-30-700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Revoil. Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη, σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-82182.
2: Διάβλος 99,2.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Διάβλος 99,2 παίζει για σένα.

0: Άκουσέ μας παντού. Διάβλος FM.gr.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Και αυτό.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Η ώρα πήγε 8. 99,2.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμος Σμύρνης 14, Μαρίνα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 91 8 96. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
1: Όταν η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Η Romanos Group προσφέρει υπηρεσίες φύλαξης υψηλών προδιαγραφών, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σύγχρονη τεχνολογία, φύλαξη για επιχειρήσεις, οικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα και VIP protection. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και κάλυψη 24 ώρες το 24ωρο. Romanos Group. Εμπνέει εμπιστοσύνη. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Πληροφορίες στο 27210-23000 και στο romanosgroup.gr.
0: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48.
2: Όσο η τεχνολογία στον αγροτικό τομέα εξελίσσεται με ταχύτητα φωτός, τόσο ο Μητρόπουλος αποτελεί την πρώτη επιλογή για τρακτέρ και μηχανήματα. Ιταλικά τρακτέρ, Landini και McCormick, νούμερο 1, εδώ και 150 χρόνια, τώρα με τον καλύτερο διακανονισμό της αγοράς, έως και 7 χρόνια εξόφληση και με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Μηχανήματα για τον αγρό, τον κήπο, Κουσβάρνα, Ζάνον, Honda, Robin, Gardena, Oregon, πολλά παρελκόμενα για τρακτέρ, σε αποκλειστικότητα τα μηχανήματα Angry Tools, Greco Agrimac, Berti, Sigma, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μητρόπουλος, 50 χρόνια κοντά σας. Τρακτέρ, μηχανήματα, γνήσια ανταλλακτικά, αποκλειστικό σέρβις, κταίο ψεκαστικών. Εθνάρχου Μακαρίου, 107, Μεσίνη, τηλέφωνο 27 22 400 733.
3: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
4: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
3: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up, εκτυπώστε το και στείλτε το.
5: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
6: Κομώσεις Χαρούλα, για όμορφα μαλλιά κάθε εποχή. Στυλάτες προτάσεις, υπέροχα χρώματα, νέες τάσεις, περίτεχνες πλεξούδες, ράστα ή ιδιαίτερες αλογοουρές. Κομώσεις Χαρούλα και θα εντυπωσιάσεις. Ένα φινετσάτο σαλόνι ομορφιάς για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί. Κομώσεις Χαρούλα, Σοφοκλέους 9 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 501. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.
8: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: σκορπιά.
1: Τι ώρα κοιτάω, τι τρέχει.
0: Θα το χάσουμε το παλικάρι.
1: Δηλαδή τι έχει το παλικάρι.
0: Έχει πέσει μπλούντα. Δεν μπορεί να σαλέψει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του.
1: Και παλικάρι το λες εσύ αυτό.
0: Γρήγορα.
1: Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, αντιάγεται.
2: Διάβλος. Άκουσέ μας παντού. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σου. Διάβλος.fm.gr. Κάνε κλικ και απόλαυσε γνήσια τραγούδια με υπογραφή. Διάβλος.fm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ήταν μια αγάπη δυνατή.
0: Και αυτό.
1: Έρωτα, τι μου τις κάνει έρωτα.
0: Και αυτό.
1: Αγάπαμε τις ώρες που μπορείς.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
0: Σερμετζίδης. Περιφράξεις παντός τύπου. Περιφράξεις οικοπαίδων, γηπέδων, βιομηχανικού τύπου και περιφράξεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ. Πλαστικοποιημένες περιφράξεις. Ειδικές κατασκευές. Σερμετζίδης. Από το 1968. Τρεις γενιές με πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας και εξέλιξης με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Περιφράξεις Σερμετζίδης στη Μεσίνη. Καλέστε για μια δωρεάν εκτίμηση του έργου στο χώρο σας. Τηλέφωνο 69 32 90 40 41.

0: Service. Με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση. Εκδόσεις κοινοχρήστων, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, αποφράξεις, συντηρήσεις δικτύων, καθαρισμοί κτηρίων, διαχείριση πολυκατοικιών. Με σύγχρονο εξοπλισμό και οικολογικά προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Υπεύθυνα, αξιόπιστα και οικονομικά. Ήρυδα Service. Τώρα σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία. Τηλέφωνα 27210-58023 και 27910-26793. Ήρυδα Service. Σε απαλλάσσει από τα δύσκολα.
1: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μεσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27 22 023 023.
2: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 27210-84002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
3: Αν σχεδιάζετε μετακόμιση ή χρειάζεστε αξιόπιστες μεταφορές, εμπιστευτείτε το Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Αναλαμβάνουμε μετακομίσεις και μεταφορές παντός τύπου. Διαθέτουν γερανοφόρα οχήματα και φορτηγά με υδραυλική πόρτα για άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση. Γραφείο Μεταφορών έναντι της Πλατείας Όθωνος. Πληροφορίες στο 27210-20-189. 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Γραφείο Μεταφορών. Εμπειρία. Αξιοπιστία. Και συνέπεια δίπλα σας.
4: Ο επαγγελματίας εμπιστεύεται μόνο τον επαγγελματία. Εργαστήριο ταχογράφων, ταξιμέτρων και περιοριστών ταχύτητας Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Ντίζες, κάρτες, πιστοποιητικά και σωλήνες υψηλής πίεσης αέρος, λαδιού, καυσίμων, air condition. Ρακόρ, μαστή, ταχυσύνδεσμη. Σπύρος Δημητρίου Κουσταλούπης. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο Καλαμάτας, στη νέα είσοδο Γ 14. Τηλέφωνο 27210-21-375. Με πολύχρονη εμπειρία για εγγυημένη εργασία.
5: Mr. Patata, μια εταιρεία με 20 ετή πείρα στο χώρο της φρέσκιας πατάτας. Πρώτον, εγγυάται την ποιότητα και την ποικιλία, γιατί άλλη πατάτα για τηγάνι, άλλη πατάτα για φούρνο. Δεύτερον, εξασφαλίζει σταθερές τιμές ανεξαρτήτως της τιμής της αγοράς. Τρίτον, διαθέτει εργαστήριο με πιστοποίηση HASP με σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση κάλυψη των αναγκών της τοπικής αγοράς. Mr. Patata, επαγγελματική συσκευασία vacuum 5 κιλών για μεγαλύτερη διάρκεια και χωρίς συντηρητικά. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 27210-69-760. Διανομή δωρεάν.
6: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ.
0: Και αυτό.
1: Πάνω.

0: αλλάζει συχνότητα.
1: Η ώρα πήγε 9.
2: Διάβλος στους 99,2.
3: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39. Στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 6077 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
4: Αν οδηγείς αυτοκίνητα κορυφαίας τεχνολογίας, εμπιστεύεσαι το σέρβις τους σε οποιοδήποτε συνεργείο? Όχι βέβαια. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Auto Messinia. Auto Messinia, το εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart. Auto Messinia, επισκευές για όλα τα μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη του αυτοκινήτου. Γνήσιος, διαγνωστικός εγκέφαλος της Mercedes. Σέρβις και ανταλλακτικά. Auto Messinia, Ζούζουλας, Φιλανδριανός, Χριστόπουλος. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-099-611.
5: Πάρτι! Γάμος! Βάφτιση, εκδηλώσεις, Big Bang, φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σε μια υπέροχη αίθουσα αλλά και στην προσεγμένη αυλή της, η ταβέρνα Το Χαγιάτι σας υποδέχεται με τα ωραιότερα πιάτα από την ελληνική κουζίνα. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μπορείτε να απολαύσετε το φαγητό σας με πλούσιες μερίδες, σωστές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Χαγιάτι. Σαββατοκύριακα και αργίες ανοιχτά από το μεσημέρι. Χρυσοστόμου Σμύρνης 14, Μαρίνα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-091-896. Για delivery παραγγελίες βρείτε Το Χαγιάτι στο eFood και Volt.
7: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου του οχήματος?
8: Γιατί?
7: Δεν το χρησιμοποιείς? Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
9: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση? Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
7: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα? Μύθος! Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
9: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια. Αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
7: Κάλεσέ μας 27210-98444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206 Καλαμάτα.
9: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
10: Έλα μου, είναι η κορτσόπιτα η τρέλα μου. Σ' αγαπώ, τορτίγια, έλα μου. Πω, θα έκανα μεγάλη καριέρα σαν τραγουδιστής. Θα τραγουδούσα για εξαίσιες γεύσεις. Αφού επιλέγω φανατικά εξαίσιο, εκεί να δεις hits. Γύρος και σουβλάκι και από σπεσιαλιτέ όσες θες. Κορτσόπιτα και πίτα χωριάτικη. Τορτίγες ως φέτας και μενού light.
11: Ψητοπολείο Εξαίσιο. Βασιλίσσης Όλγα 47 και Ακρίτα. Αποκλειστική παροχή. Δωρεάν delivery σε όλη την πόλη στο 2721-090-102.
10: Εξαίσιο. Μεγάλο hit σου λέω.
12: Μαρία, γύρισα. Πού είσαι, Μαρία?
13: Εδώ είμαι, Γιώργο μου, βάφω. Είπα να δώσω λίγο χρώμα στο σπίτι μας.
12: Καλά είδα το αυτοκίνητό σου στο Νίκα το πρωί.
13: Στο Νίκα φυσικά, γιατί εδώ και χρόνια βρίσκω χρώματα επώνυμων εταιριών σε χιλιάδες αποχρώσεις και τεχνοτροπίες. Οικολογικά χρώματα, χρώματα κυμολίας και λύσεις για όλο το σπίτι. Από είδη σκίασης, ρόλερ και στόρια, μέχρι κουρτινόξυλα, πόμολα και αξεσουάρ για το τζάκι μας. Όλα καινούργια θα τα κάνω.
12: Νίκας, ξεκάθαρα. Από το 1987, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και καλές τιμές. Φαρών 112, Καλαμάτα. Πληροφορίες στο 2721087713 και στο nikas@pavlachromata.gr.
13: Ανανεώστε και εσείς το σπίτι σας τώρα. Το αξίζει.
6: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: 99,2.
1: Ξέρουμε κι εμείς να υβρίζουμε, Δεσποινής. Και αυτή τη στιγμή με έχεις φέρει σε τέτοιο σημείο που θα υβρίσω.
2: Καημό το έχω, ρε Κωνσταντίνε, τόσα χρόνια. Πέτα εκεί πέρα να μην είναι λίγη, να το έχω να διηγούμε στις παρέες.
1: Θα πετάξω. Εδώ μέσα γίνεται της επιχρήμασης εκδηλωμένης γυναικός. Το σιδηρούν και κλείδωμε.
3: Διάβλος.
4: Διάβλος 99,2. Μοναδικός.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Φωτιά στις νύχτες που γυρνάς, στα στεγιά που το ξενυχτάς.
0: Και αυτό.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Και αυτό.
2: Ένα αστείο η ζωή.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Κοντά ή μακριά μαλλιά. Αντάβιες ή μπαλαγιάζ. Ίσια ή κατσαρά. Αλεξάνδρα Κοαφίρ. Και θα λατρέψεις τα μαλλιά σου. Αλεξάνδρα Κοαφίρ. Γυναικείο, ανδρικό, παιδικό κούρεμα. Ακρίτα 106 και Πραξιτέλους στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 85 848. Και στο Facebook Αλεξάνδρα Κοαφίρ.
5: Αχ, αγάπη μου, ξέρεις τι μου ήρθε να φάω τώρα?
6: Μία φρεσκοζυμωμένη τυρόπιτα.
5: Και μετά ένα νόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Και μετά κάτι γλυκό. Ένα κρουασάν σιροπιαστό, ας πούμε. Ή εκείνα τα θεϊκά τσουρέκια με επικάλυψη. Πάντως σίγουρα για κλείσιμο το καλύτερο. Ένα λαχταριστό ζεστό γαλακτομπούρεκο.
6: Και από τον Δαλκαφούκι φυσικά, έτσι.
5: Αφού τα ξέρεις όλα, γιατί είσαι ακόμα εδώ? Όλοι το ξέρουν. Για προζυμένο ψωμί, λαχταριστά αρτοποιήματα, μεγάλη ποικιλία σε γλυκά και το πιο διάσημο γαλακτομπούρεκο της περιοχής, αρτοποιία ζαχαροπλαστική Δαλκαφούκης.
7: Τρία καταστήματα σε Ζεβολατιό, Διαβολίτσι και νέο κατάστημα στο Μελιγαλά.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Δαλκαφούκης. Το μυστικό της απόλαυσης που το ξέρουν όλοι.
8: Δεσποινής Παπαχρήστου, διαβάστε μου σας παρακαλώ την επιστολή για την τεχνοδομή πριν την εκτυπώσετε.
9: Αγαπητέ κύριε Παπαζαχαρόπουλε, καλησπέρα σας.
8: Όχι, όχι, πολλές λέξεις. Γράψτε «γεια σας». Όχι, όχι, σκέτο «γεια» καλύτερα.
9: Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση αποστολή των ανταλλακτικών και των εργαλείων. Όλα ήταν όπως τα είχαμε ζητήσει. Ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία.
8: Άπαπα, φυλακή θα μπούμε. Βάλτε ένα emoji κατσαβίδι και ένα χεράκι thumbs up. Εκτυπώστε το και στείλτε το.
10: Αν το κόστος των εκτυπώσεων σας έχει κάνει να μετράτε τις λέξεις, μένουν άδικο. Γέμισμα μελανιών για οικονομία έως και 65%. Με εγγύηση καλής λειτουργίας και παράδοση στο χώρο σας. Μελανάδικο, Χρυσάνθου Παγώνη 16 Καλαμάτα και μελανάδικο.gr. Τηλέφωνο 27 21 0 21 621. Μελανάδικο και μετράτε μόνο την οικονομία.
11: Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλωβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλωβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
12: Μέρα, νύχτα, δεν έχει σημασία. Το αυτοκίνητό σου θέλει πλήσιμο τώρα. Το Was Alone είναι ανοιχτό κάθε ώρα, κάθε μέρα. Was Alone, self-service πλυντήριο αυτοκινήτων, διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο. Καθάρισε με ενεργό αφρό και τεχνολογία touchless για τέλεια αποτελέσματα. Υπερσύγχρονα μηχανήματα με εύκολη χρήση για άψογη καθαριότητα. Έμπειρο προσωπικό σε καθοδηγεί βήμα-βήμα. Was Alone στη νέα είσοδο Καλαμάτας, εντός πρατηρίου BP Κατσαρός. Και πλένεις το αυτοκίνητό σου με επαγγελματικό εξοπλισμό μόνος σου. Πληροφορίες στο 27 21 0 22 333.
3: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Όλα ξαναπάνε.
0: Και αυτό.
1: Πάρ' το

0: Επειδή στις μέρες μας η πρώτη εικόνα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, είμαστε εμείς εδώ. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Επαγγελματική περιποίηση από κορυφαίους επαγγελματίες με συνεχή εκπαίδευση, έμπνευση και όρεξη για δημιουργία. Κοντά σας από το 2014. Barbershop Σπυρόπουλος. Το κουρίο της αγοράς. Εμπιστεύσου μας και η εικόνα σου θα μένει πάντα αξέχαστη. Σπάρτης 39. Στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ραντεβού στο 6978 60 77 12 και σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Τεχνική και κατασκευαστική εταιρεία ΚΑΠΑΙΛΕ. Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. ΚΑΠΑΙΛΕ. Για κάθε ηλεκτρολογική ανάγκη, από απλές εργασίες στο σπίτι μέχρι απαιτητικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ΚΑΠΑΙΛΕ. Καραπατάς Άρης και ΣΥΑ ΕΕ. Κεντρικό Φαρών 229 στην Καλαμάτα. Υποκατάστημα Χανδρινού Μεσσηνίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946 76 0251 και 6944 59 28 31. ΚΑΠΑΙΛΕ. Σταθερή αξία που εμπιστεύεστε.
1: Φαντάσου άρωμα από σπιτικό φαγητό, παραδοσιακές συνταγές της Μάνης και θέα που σε ταξιδεύει. Στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας, το εστιατόριο Μέσα Μάνη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο υπό νέα διεύθυνση. Απολαύστε σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, νόστιμα πιάτα της ώρας και αυθεντικές, παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο για όμορφες οικογενειακές στιγμές. Ιδανικός και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις ή παιδικά πάρτι. Μέσα Μάνη, στα Ξιφαριάνικα Λακωνίας. Εκεί που η παράδοση συναντά τη γεύση.
2: Εστιατόριο Μέσα Μάνη. Σύντομα κοντά σας.
3: Οχ, καταστροφή! Έπεσε το κινητό μου. Έσπασε. Πέθανε. Και το λάπτοπ μου πάει πιο αργά και από χελώνα.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση. Ζωντανός και η συσκευή σου θα επιζήσει.
3: Μα έχω πρόβλημα. Τι θα κάνω τώρα?
4: Ώρα για ζωντανός. All About Tech. Φτιάχνουν σπασμένες οθόνες, κάνουν σέρβις σε κινητά και υπολογιστές και αν θες νέα θήκη, έχουν τις πιο cool επιλογές.
5: Ζωντανός All About Tech. Αναγνωσταρά 49α, παραπλεύρος πνευματικού κέντρου στην Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2721 4072 40 και 6947 7614 98.
6: Ο μάγος της Τράκας έκανε τα μαγικά του και σας καλωσορίζει στη νέα γειτονιά του. Η Παπαντής 2 σας υποδέχεται με την ίδια μαγεία και νέα μεγαλύτερη ποικιλία. Ψητά στα κάρβουνα και νέες προτάσεις με σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Όλα φρέσκα και λαχταριστά. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι ως αργά το βράδυ. Και delivery στο 2721 084 002. Για να φτάσει η νοστιμιά στην πόρτα σας μαγικά. Ψητοπολείο μαγειρίο Ο Μάγος της Τράκας. Η Παπαντής 2 στο ιστορικό κέντρο Καλαμάτας.
7: Δεν είναι απλώς κτίζω, είναι όλα όσα ονειρευόμαστε. Δεν είναι απλώς στέγη, είναι ό,τι μας προστατεύει. Δεν είναι απλώς χρώμα, είναι η προσωπικότητά μας. Στην Δέλτα και Κάπα Πανταζής δίνουμε μορφή στο όραμά σας. Κορυφαία, αξιόπιστα υλικά, διαθέσιμα σε μεγάλη γκάμα. Τεχνικές λύσεις, άριστες εφαρμογές για δύσκολες με απαιτήσεις κατασκευές. Προμηθευτές μας, τα καλύτερα εργοστάσια. Πελάτες μας, εσείς. Παράδοση όλων των υλικών με γερανοφόρα οχήματα. Δέλτα και Κάπα Πανταζής. Λακωνικής 303 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-63-450 και στο pantazisdk.gr. Για όποιον χτίζει, ανακαινίζει, διακοσμεί.
8: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω, μέσα στα μάτια μου που γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω, μέσα στα μάτια μου.

φλογιές δεν επουδονεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια.

0: βιογραφικό σου.
1: 99,2.
2: Ξένη, σε παρακαλώ, θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
3: Για λέγε.
2: Μέσα εκεί είναι ένα κορίτσι που δούλευε στο σπίτι μου.
3: Εσόκλειστη.
2: Εσόκλειστη.
3: Ωραία.
2: Το διευθυντή το κάλεσε να φάει μαζί μας.
3: Αυτό ναι.
2: Αυτό ναι. Την είδε και του γυάλισε και τώρα θέλει να την ξελογιάσει και να την πάει στο σπίτι του.
3: Πονηρεύεται.
2: Πονηρεύεται, αυτό λέω κι εγώ. Και το καημένο το κορίτσι τώρα. Τι είναι, μικρό, αθώο, άβγαλτο. Γιατί να το καταστρέψει.
3: Θα μπουκάρω μέσα. Φύγε κι άσε με, ξέρω εγώ.
2: Σ' αφήνω.
1: Διάβλος. Διάβλος 99,2. Με διαφορά.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Εσύ μιλάς για υποχρέωση.
0: Και αυτό.
1: Η απόφαση να φύγεις ξαφνικά με σκότωσε.
0: Και αυτό.
1: Θα έχεις τόσες αναμνήσεις.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα. Διάβλος.
0: Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Ρεβόιλ.
3: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μεσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
0: Ψάχνεις αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σε ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα? Η Ταβέρνα Βατουριώνα σε περιμένει. Από το 1973 μαγειρεύουν με μεράκι και σερβίρουν με χαμόγελο. Τα βράδια, εκτός Δευτέρας, δίπλα στο τζάκι, το φαγητό γίνεται εμπειρία απόλαυσης, ενώ τα Σαββατοκύριακα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι. Οι μικροί διασκεδάζουν στον εξωτερικό πεδότοπο και στο γηπεδάκι. Χωριάτικη Ταβέρνα Βατουριώνα. Για την οικογένεια και τους φίλους. Γεύσεις, παράδοση και διασκέδαση κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Αύρας 34 στην Καλαμάτα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 27 21 0 86 389.
4: Είστε επαγγελματίας στο χώρο των κατασκευών, των επισκευών ή των ανακαινήσεων? Στο Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Κλειάτας Κωνσταντίνος θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα έργα σας με επιτυχία. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη γκάμα επώνυμων προϊόντων. Αλουμίνια Εξάλκο για γενικές οικοδομικές και βιομηχανικές χρήσεις. Σίδερα εμπορίου όλων των διατομών. Γυψοσανίδες Knauf εγγυημένης ποιότητας και με εύκολη εφαρμογή. Υλικά θερμομόνωσης. Πάνελ οροφής και πλαγιοκάλυψης για αποτελεσματική μόνωση και προστασία. Λειτουργεί βιοτεχνία σειρματουργίας, στράντζα ψαλίδι και ζούπο ψάλιδο. Γκλιάτας Κωνσταντίνος στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων. Πληροφορίες στο 27 63 0 23 5 21 και στο gliatas.com. Εμπορικό Κέντρο Αλουμινίου και Σιδήρου Γκλιάτας Κωνσταντίνος. Η δύναμη πίσω από κάθε κατασκευή.
3: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Συνεργείο ηλεκτρολογείο, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Νικολάου Πλαστήρα 32, Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Διάβλος 99,2.

Άκουσέ μας παντού. Στο κινητό, στο τάμπλετ, στον υπολογιστή σου. Διάβλος FM.gr. Κάνε κλικ και απόλαυσε γνήσια τραγούδια με υπογραφή. Διάβλος FM.gr.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Η δική μου πατρίδα κουφάλες, έχει ρίζες βαθιές και μεγάλες.
0: Και αυτό. Και αυτό.
2: Κοίταξε, για σένα τώρα πως κατάντησα.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 11.
0: Διάβλος στους 99,2. Το αυτοκίνητό σας αξίζει το καλύτερο. Το συνεργείο αυτοκινήτων Κρεμεζής Performance Shop σας υποδέχεται σε νέα διεύθυνση Αθηνών 171 έναντι Supermarket Σκλαβενίτη σε έναν πλήρως ανακαινισμένο και σύγχρονο χώρο με νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και προηγμένα διαγνωστικά συστήματα, η ομάδα του Κρεμεζής Performance Shop βρίσκει τη λύση και στην πιο απαιτητική βλάβη. Σέρβις αυτοκινήτων, διαγνωστικός έλεγχος, βελτιώσεις, προγραμματισμοί εγκεφάλου, φρένα, αναρτήσεις, σέρβις air condition και ηλεκτρολογικά. Κρεμεζής Performance Shop. Ενισχύει την αξιοπιστία του αυτοκινήτου σας. Σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδίκευση στις βελτιώσεις, επαγγελματισμός. Αθηνών 171, στην Καλαμάτα, έναντι Σκλαβενίτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27210-82-182.
5: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένος 15, Καλαμάτα, 27-21-095-640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
6: Είσαι ιδιοκτήτης ανασφάλιστου οχήματος.
7: Γιατί?
6: Δεν το χρησιμοποιείς. Κάνε προσωρινή ακινησία μέσω gov.gr.
7: Δεν ενημερώθηκες για την ανανέωση. Έχουμε φροντίσει να ενημερώνεσαι με 4 διαφορετικούς τρόπους για να μην σου συμβεί.
6: Είναι ακριβά τα ασφάλιστρα. Μύθος. Έχουμε εξασφαλίσει εκπτώσεις και ασφάλιστρα που αντέχεις να πληρώνεις.
7: Με ανασφάλιστο όχημα, ακριβά δεν είναι τα ασφάλιστρα και το πρόστιμο που θα σου επιβληθεί. Η εμπλοκή σου σε τροχαίο θα σου στερήσει άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες για 2 χρόνια. Αφαίρεση διπλώματος και ποινικές κυρώσεις. Σε εσένα θα συμβεί.
6: Κάλεσέ μας 27210-98-444. Έλα να τα πούμε από κοντά, Φαρών 206 Καλαμάτα.
7: Δικλής. Εξειδικευμένη σύμβουλη ασφάλισης οχημάτων.
8: Θέλετε να περιφράξετε το οικόπεδο, τον κήπο ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Περιφράξεις Ορφανός κατασκευάζει και τοποθετεί κάθε είδους περίφραξη, μεταλλική ή σιδερένια, σειρματοπλέγματα, πάνελ, ακόμα και προσωρινές κατασκευές. Περιφράξεις τύπου NATO, περιφράξεις για φωτοβολταϊκά και περιφράξεις για αποτελεσματική προστασία από αγριογούρουνα. Ορφανός έχει τη λύση για την οριοθέτηση κάθε χώρου, παρέχοντας οικονομικές και ασφαλείς επιλογές με εμπειρία και υλικά υψηλής ποιότητας. Επίσκεψη στο χώρο σας και δωρεάν εκτίμηση έργου. Περιφράξεις Ορφανός. Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 69 87 46 17 48. Θέλεις τη θάλασσα στο πιάτο σου? Στο Κοχύλι την έχεις. Το Κοχύλι, ψαροταβέρνα εστιατόριο στη Γιάλωβα. Ολόφρεσκα ψάρια, λαχταριστές θαλασσινές προτάσεις, εκλεκτά ντόπια κρέατα και μαγειρευτά, με φόντο την απίστευτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνο. Το Κοχύλι, ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι, στη Γιάλωβα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 23 0 23 259. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία κάθε εποχή.
5: Αλουμίνια Κατσίρης, ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος Ευρώπας στη Μεσσηνία. Δείτε όλες τις σειρές κουφωμάτων αλουμινίου Ευρώπα και εξασφαλίστε τις πιο αξιόπιστες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και καλλιστισία. Κατσίρης, η πρώτη σας επιλογή. Ευρώπα, μια για πάντα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Σωτήρη Πανταζή Μεσίνη. Τηλέφωνο 27 22 0 23 023.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Φαντάσου να μάθει η γυναίκα του ότι ξενύχτησε. Χουχουχού.
2: Όταν μάθει η γυναίκα του ότι ξενύχτησε δεν θα είναι χουχουχού, αλλά χεχεχε.
1: Καλό, καλό.
3: Διάβλος.
0: Διάβλος 99,2.
4: Αληθινά τραγούδια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Θα ανάβω με τσιγάρα, θα σβήνω με ποτά.
0: Και αυτό.
2: Θέλω

0: χαμένα.
1: Μην αλλάζει συχνότητα.
2: Διάβλος στους 99,2. Χρειάζεστε βαν τώρα? Η Pro Van Rentals έχει τη λύση. Σύγχρονα επαγγελματικά βαν έτοιμα για κάθε δουλειά. Μεταφορές, μετακόμιση ή ενίσχυση του στόλου της επιχείρησής σας. Βαν αντικατάστασης ή έξτρα βαν με ευέλικτη ενοικίαση και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς περιττές διαδικασίες. Εσείς οργανώνετε τη δουλειά σας και η Pro Van Rentals φροντίζει τη μετακίνηση. Αξιόπιστα οχήματα, γρήγορη διαδικασία, επαγγελματική υποστήριξη. Pro Van Rentals. Μπείτε τώρα στο provanrentals.gr και βρείτε το βαν που χρειάζεστε. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 699 96 30 700. Στην Καλαμάτα, Φαρών και Μεθόνης, εντός πρατηρίου Ρεβόιλ. Η Σχολή Χορού για άτομα με αναπηρία Thisability Creative Dance της Αθήνας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικών Εναλλακτικών Θεραπείων και Θεραπευτικής Υπασίας Καλαμάτας Υπόσχεση, σας προσκαλούν στην παράσταση Επαναστάτες του Χορού το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Επαναστάτες του Χορού, 13 χορογραφίες που αφηγούνται μία ενιαία ιστορία από 15 μαθητές με αναπηρία μαζί με ομάδα 10 συνοδών που χορεύουν επί σκηνής. Η χορογραφία και τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει η Φιλίπα Ζόγα. Φιλική συμμετοχή Dance Studio Μαρία Λαδά. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Μια παράσταση που αξίζει να τη δεις. Τα εισιτήρια διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στο ticketservices.gr, γι' αυτό φρόντισε να αγοράσεις έγκαιρα το δικό σου.
3: Πάρτι, γάμος, βάφτιση, εκδηλώσεις. Big Bang! Φως, ήχος, χρώμα, Big Bang Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, εφέ, Ήρα σε Νέα Καλαμάτα και στο www.bigbangevents.gr.
4: Για μία επιτυχημένη γεώτρηση, τα Στανίδης στην Καλαμάτα. Διαδικασίες αδειοδότησης, μελέτη πεδάφους, ανόρυξη γεώτρησης, άντληση νερού. Τα Στανίδης Νεκτάριος του Γεωργίου. Γεωτρήσεις, πομόνες, αντλητικά. Τρεις γενιές εμπειρία στο χώρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27210 26 804 και 69 47 94 87 55.
5: Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα Αντωνοπούλου. Για τον άντρα που ξέρει τι σημαίνει grooming. Δημοσθένους 15, Καλαμάτα. 27 21 0 95 640. Join us at Facebook και Instagram στο Μπαρμπερία Art Hair Δήμητρα. Και τις Παρασκευές ανοιχτά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Αγάπη μου στα μάτια κοίταξε με. Αγάπη μόνο αγάπη φώναξε με.
0: Και αυτό.
2: Θέλω να σε δω. Πες το μια φορά.
0: Και αυτό.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
4: Η ώρα πήγε 12.
0: 99,2. 99,2.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Φίλε, την αγαπώ ακόμα.
0: Και αυτό.
1: Έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
0: Και αυτό.
2: Έτσι σ' αγάπησα κι όμως με πρόδωσες.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα.
0: Διάβλος FM.gr. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια τα ακούς ασταμάτητα, όπου κι αν είσαι. Διάβλος FM.gr. Κάνε κλικ και κόλλησε μαζί μας.

0: 99,2.
1: Τελικά το κουνιαδάκι μου κατά βάθος είναι πολύ δίκαιος άνθρωπος. Πώς λέμε, ο δίκαιος Αρχιμίδης.
2: Ο δίκαιος Αρχιμίδης. Στην ιστορία είσαι πολύ καλός, ρε Φάτσια.
1: Εντάξει, η ιστορία είναι ο φόρτος μου.
3: Διάβλος. Νύχτα ατέλειωτη με Διάβλο 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Ούτε μια συγγνώμη δεν σε σώζει. Η μορία πιο μεγάλη σου αρμόζει.
0: Και αυτό.
2: Μάτια που κλαίνε, μη τα πιστεύει.
0: Και αυτό.
3: Αχ, να μην τέλειωνε ποτέ η ώρα ετούτη, Θεέ μου.
4: Μην αλλάζει συχνότητα. Διάβλος.
0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. Ecomobility, οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
4: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Αλλάζουνε οι άνθρωποι, αλλάξαμε κι εμείς.
0: Και αυτό.
1: Μέθησα κι απόψε και ήρθα να σε βρω.
0: Και αυτό.
2: Δεν είμαι εγώ για ερωτές, δεν είμαι εγώ για αγάπες.
3: Μην αλλάζεις συχνότητα, νύχτα ατέλειωτη. Με Διάβλο 99,2.

0: και αυτό.
1: Σε χρειάζομαι όταν σε ξένα χέρια τώρα σε φαντάζομαι.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε μία.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
5: Ξέρετε να διαβάζετε?
7: Εγώ είμαι μικρός ακόμα.
5: Εσείς?
6: Θέλει και ερώτημα.
5: Ξέρετε όμως ότι σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του ΟΣΔΕΛ για το βιβλίο και το κοινό του στην Ελλάδα, όσα περισσότερα βιβλία έχει στο σπίτι της μια οικογένεια, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να έχουν τα παιδιά τους ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον.
6: Αλήθεια, ε?
0: Ξέρεις να διαβάζεις, ξέρεις και τον τρόπο να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη. Ας εργαστούμε μαζί για μια κοινωνία όπου όλες και όλοι θα έχουμε ίση πρόσβαση στο βιβλίο.
2: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: αυτό.
1: Κοίτα τα μάτια μου και θα με νιώσεις. Κοίτα μη γίνεις μες στο δάκρυ μου βροχή.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.

0: 99,2.
1: Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2.000. Σι τι μου δώσες? 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω? 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι.
2: Έτσι είναι.
1: Αν πώς αλλιώς είναι? Ρώτα και το λογιστή σου.
3: Διάβλος. Απόψε το βράδυ έχεις παρέα αγαπημένα τραγούδια.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Δεν είναι που σ' αγάπησα, δεν είναι πολλά στα δώσα.
0: Και αυτό.
1: Φταίς εσύ που με λένε αλήτη, φταίς εσύ που με λένε ξενύχτη.
0: Και αυτό.
2: Φωτιές, βάζει φωτιές, καυτές και ασυγκικές οι ζεϊδέκες.
3: Μην αλλάζει συχνότητα.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Γεια σου. Για να ακούς αυτή τη διαφήμιση, προφανώς ακούς ραδιόφωνο. Όπως κάνεις κάθε μέρα. Την ώρα που πας στη δουλειά σου, ή την ώρα που γυρίζεις, ή την ώρα που μαγειρεύεις, ή την ώρα που βγήκες για περπάτημα, ή και την ώρα που δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Πάντως, αν το σκεφτείς, η μέρα σου έχει πολλά σταθερά. Η δική μας δεν έχει τίποτα. Γιατί για εμάς, κάθε μέρα κυλά στην πρώτη γραμμή. Και εκεί δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Εκτός από εσένα. Αλλά και όλες και όλους τους υποστηρικτές πρώτης γραμμής που μας υποστηρίζουν σταθερά κάθε μήνα για να μπορούμε να σώζουμε ζωές. Γίνε και εσύ υποστηρικτής πρώτης γραμμής. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Διάβλος 99,2.

Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό. Και αυτό.

0: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Διάβλος 99,2. Μόνο ελληνικά.

0: 99,2.
1: Καταλαβαίνεις, Μάλθο, αυτός ο κυπουρός, αντί να εκθιάσει το έργο μου, έκανε βατραχοπέδιλο στην Ελένη.
2: Τι βατραχοπέδιλο?
1: Αυτό το... πώς το λένε στην Αργό, που όταν κάνετε φλερτ σε μια γυναίκα, το θαλασσινό.
2: Μήπως καμάκι?
1: Ναι, μπράβο, της έκανε καμάκι.
2: Άκουρε, της έκανε βατραχοπέδιλο, μα τι έτρα... σιγά μην της έκανε και αναπνευστήρα.
3: Διαβλός, η δική σου παρέα, απόψε το βράδυ.

0: σου.
1: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
2: Ορκίσεις ότι έχεις ιερό, πως ποτέ δεν θα με ρίξεις μες στην κόλαση.
1: Και αυτό.
3: Αν είσαι σαν τις άλλες αγάπες, ούτε να σ' αγγίξω δεν αντέχω πια.
1: Και αυτό.
4: Τώρα σκορπίζεσαι σε άλλες αγκαλιές.
5: Μην αλλάζεις συχνότητα.
6: Διάβλος.
1: ...99,2.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
9: Οπα, μισό, στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Πάμε λίγο πιο ζωηρά.
8: Αυτό το ραδιοφωνικό είναι αφιερωμένο στα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ.
9: Να σου πω, δεν αλλάζουμε και τη μουσική. Αφού αυτό το ραδιοφωνικό θα μιλήσει για τους ωραίους τύπους της ΕΛΕΠΑΠ.
8: Παιδιά γενναία που παίζουν με θεραπευτικά παιχνίδια που τα ξεκλειδώνουν, τα εξελίσσουν και γκαζώνοντας φτάνουν στην πρωτιά. Γίνονται νικητές. Νικητές στη ζωή που μοιάζει με παιχνίδι. Γίνε και εσύ ωραίος τύπος. Μπες τώρα στο elepap.gr, μάθε για το έργο μας αλλά και πώς μπορείς να στηρίξεις τα γενναία μας παιδιά.
5: Διάβλος 99,2.

0: Σε λίγο παίζει στο Διάβλο 99,2 αυτό.
1: Στάξε την πίκρα σου μες στο ποτήρι.
0: Και αυτό.
1: Να περνάς από εδώ τα βράδια.
0: Και αυτό.
1: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Όταν αρχίζω να σε θυμάμαι.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Η ώρα πήγε 3.
0: Διάβλος στους 99,2.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 90.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 8.000 σημεία συλλογής σε όλη